0: στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Κάλχας έριξε τη ζαριά και ύστερα βήχοντας γυρνάει και λέει: «Α, ούτε και σήμερα οι άνεμοι δεν θα μας πάρουν».

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.

0: τελείωσε 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό επάλι Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

σε βγάλει πέρασα. Άμα σε βγάλει πέρασα, που το δικό μου τσίπο. Από το δικό μου τσίπο να κόψεις δρόμο όσα θες, να μην νοιαστείς πως λείπω.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το
3: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engraphes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
6: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
6: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
0: Λατό FM στους 103,3.

ξύλο θα το φας. Ξύλο θα το φας. Ξύλο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.
8: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
9: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
8: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Το λοιπόν σηκώσανε ανεδέστατα το κεφαλάκι τους οι παπαρούνες και τρέχανε οι σαύρες να οικονομήσουν κανένα έντομο. Πάνω στις φωλιές τους τιτιβίζανε τα χελιδόνια, κάτι τόσα δά πραγματάκια με το στόμα ανοιχτό, και περιμένανε να έρθουν οι κηδεμόνες τους να τους φέρουνε κολατσιό, κάνα σκουλικάκι, κάνα μυγαράκι, νόστιμους μεζέδες. Και να δεις που ερχόντουσαν οι μεγάλοι και τα ταΐζανε στη σειρά ένα-ένα. Εσάς μπούλι, σας έτυχε χρυσόμυγα. Εσάς ντουντού, τούτος ο σκούλικος, καθώσον σας αρέσουν και τα μακαρόνια. Περίεργα πράγματα, τι κάνει κύριε η φύση, να ταΐζει αυτά τα τσογλανάκια και να αφήνει νηστικό τον Άντζουλο, κοντζάν παλικαράκι από τη Ζάκυνθος, με το μουστακάκι του, με τη φοβορίτα του, με όλα τα σέα του, μόνο που οι τσέπες του είναι τρύπιες και δεν στέκεται τάλαρο ακόμα κι αν καταφέρει να το τρακάρει. Ούλες τσιδουλιές έκανε ο Άγγελος, έτσι και πετάχτηκε από το λεωφορείο Κυλλήνη Αθήνα. Διότι σου λέγει, «Μα τον Άγιο, εδώ στο τζάντε προκοπή δεν βλέπω. Ο ένας κογιονάρι τον άλλονε. Να πάω τζατζαμίνι μου στην Αθήνα που έχει πόπολο πολύ. Μπας και τη βολέψω. Πά να πει και καταφέρω να γίνω αφέντης». Άμα αφέντης δεν γίνεσαι στην Αθήνα όσο ξύπνιος Άντζουλος να είσαι. Δύσκολα τα πράγματα, και όσο όμορφος να είσαι ακόμα δυσκολότερα, καθώς πέφτουνε κάτι τζίνια και σε ρίχνουνε ένα μπαρά πίσω, και εκεί που μπήκες της ομορφίας πέφτουνε κάτι καρπαζές και σαλιθορίζουνε. Ο Άντζουλος γνωρίστηκε καλά με τη μαντάμ που τη λένε Πίνα και με την άλλη μαντάμ που τη λένε Ατσιγαρία, και γύριζε στην πιάτσα κουρασμένος. Μόνο ο αδερφέ μου που τον αμάγουλο του το είχε ξουρίσει η ορπίδα και τ' άλλο η απορπισία. Τσουκαφενέδες δε βολευότανε να παίξει μήτε πικέτο, γιατί μπορεί στο τζάντε να ήτουνε άσος, εδώ πέρα λες και διαβάζανε τσικάρτες από την πίσω μεριά, και του κάνανε παπό το πριν και ανοίξει τα μάτια του. Και κι τα λίγα τα παραδάκια που κουβάλισε, να σου και περάσανε με το ferry boat τσιγκίνιας στις ξένες τσέπες. Και τώρα καθούτανε και τύραγε πόσο μεγάλες είναι οι μύγες, και δεν είχε να πιει μήτε καφέ, και του ερχότανε μα τον Άγιο να τεινάξει το τσερβέλο του και να νετάρει. Του λέει λοιπόν ο κοψάφτης, εκιός ο Τάσος για όλου κάλτσα, «Ρε σι Άντζουλε, τώρα το καλοκαίρι ο κόσμος πάει και πέφτει στη θάλασσα να λατήσει, και επειδή διψάνε να τη στήσουμε με ένα καροτσάκι με λεμονάδες και κολόνες πάγο. 2,5 θα τις δίνουμε, 80 λεφτά στοιχίζουνε, άντε να βοηθήσεις και εσύ να βγάλουμε κανένα μεροκάματο. Να τρως κρομίδια ολίγα από στιφάδο και έχει ο Θεός. Μπορεί να έρθει η μέρα που να φας και στιφάδο ολόκληρο». Βοήθαγε λοιπόν τις τζιτζιμπύρες ο Άντζουλος, φώναζε «Ελάτε κόσμε, εδώ οι δροσκές και τα ροσόλια», και ερχούτανε κόσμος «Δώσε και εμένα μάστορα». Φτάνανε και 150 και 200 μπουκάλια τη μέρα, μέχρι δηλαδή που κονόμαγε 50 ο Άντζουλος και αγόραζε λάμες να αλφαδιάσει το μουστάκι του και τη φοβορίτα του. Τώρα η Δεσποινή Σκική φόραγε μπικίνι κομμάτια 2 και στην απάνω μεριά φαινόντουσαν καθαρά πάλι κομμάτια 2, και ήτανε να πίνει στην καζόζα και να την πίνει σε λόγου της. Κι όπως ήρθε για λεμονάδα σήμερα, κι ήρθε κι αύριο, κι ήρθε και μεθαύριο, ρώτηξε τον Άγγελο «Εσείς από πού είστε?» Και πολύ χάρηκε που ήταν νησιώτης, από εκεί που βγαίνει το μαντουλάτο και οι καντάδες, και να δεις που είχαν το ίδιο όνομα. Άντζουλος αυτός, Κίκη δηλαδή Αγγελικούλα αυτή. Πολύ ταιριασμένα ονόματα και 40 υποσκιάν. Και το πέμπτο βράδυ που σκόλαγε ο Άντζουλος, να σου η Κίκη κοκοροψημένη και λέγει «Πάτε Αθήνας?» «Μάλιστα, πάγαινε Αθήνας ο Άντζουλος και εξιντόσεως μπήκανε στο ίδιο λεωφορείο και καθίσασε πλάι-πλάι και πλέρωσε το εισιτήριο ο Άντζουλος, αλλά πολλά είπασι, το οποίο αρχίσασα οικική.
1: Σήμερα όλο το παν είναι μια κοπέλα να βρει ένα καλό σύντροφο και να δημιουργήσει οικογένεια, το οποίο τι σημασία έχει να είναι πτωχός, όλο το παν είναι η αγάπη. Και νομίζω
0: πέρα κατά κούλουρη μεριά είχε πέσει ο ήλιος να ξαποστάσει κάτω από μια βελέντζα φτιαγμένη από ροδαλά σύννεφα, κοίτουνε όλα χαρά Θεού το οποίο λέγον ο Άντζουλος, και ποιος δεν το θέλει, αλλά να βοηθήσει ο Άη Διονύσιος μεγάλη χάρη του, καθώς ο νοβίος δύσκολος και ρωτάτε και εμένα τι πίνες έχω τραβήξει. Καταλάβαινε η Κική και του πιάσε απαλά το χέρι.
1: Όλο το παν είναι να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο και να τον βοηθήσει να περπατήσει μαζί τον δρόμο της ζωής, που είναι μακρύς και αχάριστος πανά θεμάτων.
0: Και είπε ο Άντζουλος, είστε ωραία ως μπουγαρινιά. Πράγμα που πολύ το επίστεψε η δεσποινή Κική, αλλά επειδή δεν ήξερε τι θα πει μπουγαρινιά, το πέρασε για γλυκό με κρέμα και πολύ το λιγούρεψε. Μένουσα προς πρώτο νεκροταφείο μεριά, τον αφήκε στη γωνιά και έδειξε ένα σπίτι. Εδώ κάθουμε εγώ. Και μετά έδειξε το νεκροταφείο. Εδώ κάθεται ο πατέρας μου. Και χωρίσασε πολύ φιλικά.
1: Αύριο θα έρθω περί λεμονάδα.
0: Και ο Άντζουλος πήγε σπίτι του και ξουρίστηκε με καινούρια λάμα. Ήρθε λοιπόν το πρωί,
1: δώσε μου μία,
0: και έκανε να πληρώσει και λέει ο Άντζουλος, παρακαλώ δεν επιτρέπετε, και πάρω λίγο να μαλώσωση, καθώς
1: όλο το παν είναι ο άνθρωπος να εργάζεται,
0: είπε η δεσποινή Κική, και μετά ρώτηξε,
1: θα φύγουμε μαζί απόψε,
0: που θα πει το εισιτήριο του λεωφορείου 5 λεμονάδες ακόμα. Τώρα γκαρίζανε τα τσιτζίκια, τι λένε όλη η μέρα κακό χρόνο να έχουνε. Κοίτουνε η θάλασσα πολύ όμορφη με λουλακή φόρεμα και απάνω ψηλά κάποιος γύρισε το διακόπτη και ανάβανε τα δημοτικά αστέρια τα φώτα τους και λέγουσα η Κική,
1: θέλετε να καθίσουμε εδώ στην αμμουδιά, καθώς όλο το παν είναι να θαυμάζει στη φύση και μπορούμε να μιλήσουμε που λέει ο λόγος.
0: Πήρανε το λοιπόν 2 σουβλάκια, καθίσανε στην άμμο και να δεις που μέσα από τις πίτες μπήκε και λίγο άμμος, αλλά δεν πειράζει, κάνει καλό στην ψαμίαση, και λέει τώρα η Κική πολύ ρομαντικά και στενάζουσα.
1: Αχ πως μ' αρέσει η θάλασσα.
0: Το πίστεψε αυτό ο Άντζουλος και ξαναλέει η Κική,
1: να έχεις ένα σπιτάκι στη θάλασσα και τον άνθρωπό σου, κι ας είναι και ζακίνθινος που λέει ο λόγος.
0: Στέναξε τώρα ο Άντζουλος, σειρά του ήτανε, και επειδή είχανε φάει και οι 2 κρωμίδι με τα σουβλάκια, δεν μύριζε ο ένας του αλουνού και φιληθήκασι, και δεν ξέρω αν γελάσασι οι ζαργάνες που είναι ψάρια χωρατατζίδικα, αλλά δεν φανερώθηκε καμιά τέτοια, κρίμα θα μαθαίναμε.
2: «Να σε πάρω τζόγια μου», λέει ο Άντζουλος, «αλλά δεν έχουμε καπιτάλια, μήτε για να αγοράσουμε τσιβέρες του Αραβώνα».
0: Η Κική τον κοίταξε στα μάτια και του χάδεψε τσιφοβορίτες.
1: «Έτσι κι ήθελες, θα είχαμε απ' όλα».
0: Ο Άντζουλος παραξενεύτηκε.
2: «Θέλω γιούλι μου και θέλω μπουγαρινιά μου, αλλά πώς, που εγώ μα τον Άγιο ήρθα εδώ να κάνω προκοπή και πουλάω λεμονάδες ξένες».
1: «Εγώ έχω ένα σχέδιο», είπε η Κική. «Το έχω από το περασμένο καλοκαίρι, αλλά χρειάζομαι άνθρωπο να βοηθήσει».
0: Το λοιπόν τάπανε και πολύ χάρηκε ο Άντζουλος, καθώς το σχέδιο ήταν θαλασσινό και χαρούμενο. Να τώρα, ήρθε ένα αυτοκίνητο Τάουνς, ωραίο, κρέμ χρώμα, και άραξε απάνω από τα βράχια εκεί που δεν περνάει άνθρωπος. Και από το αυτοκίνητο μέσα, ώρα αργά, 12 και, βγήκε ένα ζευγάρι σαν ίσκι μέσα στη νύχτα και λέει εκείνη σε εκείνον,
1: «Θα κάνουμε ένα μπανάκι?»
0: Και λέει εκείνος, «Μπα, τέτοια ώρα?» Και λέει εκείνη,
1: «Αυτό έχει γούστο».
0: Και λέει εκείνος: «Μα δεν έχουμε μαγιό». Και λέει εκείνη: «Αυτό έχει γούστο». Και λέει εκείνος: «Είσαι μια τσακπίνα». Και εκείνη δεν λέει, αλλά πηδάει στα βράχια και τα βγάζει όλα της και μπλουν στο νερό και φωνάζει εκείνος: «Έρχομαι». Και βαθρακοπηδάει και λόγου του και λέει εκείνη:
1: «Μπάνιο νατούρ, που θα πει ωραίο μπάνιο, φυσικό, δίχως μαγιό και τέτοιες αηδίες. Και από πάνω το φεγγαράκι, που δεν είναι καθόλου μαρτυριάρικο, έχουν δει τα μάτια του αυτουνού, όλες τις αμαρτίες του κόσμου έχουν δει».
0: Και τώρα να πούμε, αυτή τη στιγμή βλέπει τον Άντζουλο να σέρνεται στα βράχια με την κοιλιά και να ζυγώνει τα ρούχα και να τα ψάχνει και να βρίσκει το πορτοφόλι εκείνου και να το ξαφρίζει και να δει τι ωραία πράγματα που φορούσε και γάντια λαστιχένια να μην αφήσει δάχτυλα. Τέτοια θαυμάσια. Και βγαίνει εκείνη και φωνάζει:
1: «Ωχ, μου κλέψανε την τζάντα μου».
0: Και βγαίνει εκείνος νατούρ και φωνάζει: «Ωχ, πάει το πορτοφόλι μου». Τρέχουνε και στη χωροφυλακή. Αλλά τι να κάνει η χωροφυλακή, να πιάσει όλη την ακρογιαλιά. Κι ύστερα αργά, κοντά στο νεκροταφείο, να ο Άντζουλος να δίνει της Κικής πίσω την τσάντα και να λέει η Κική:
1: «Τόσα είχε το πορτοφόλι. Πάρε δραχμάς 150 να έχεις να βολεύεσαι και φέρ τα άλλα να μαζέψουμε να πάρουμε εκείνο το σπιτάκι κοντά στη θάλασσα».
0: Το άλλο βράδυ, κατά Σούνιο μεριά, να σταματάει άλλο αυτοκίνητο, Vauxhall μάρκα, και να λέει εκείνη:
1: «Κάνουμε μπάνιο νατούρ».
0: Και πάλι να πέφτει στη θάλασσα και πάλι:
1: «Όχι η τσάντα μου».
0: Και πάλι: «Όχι το πορτοφόλι μου». Και πάλι στο νεκροταφείο: «Πάρε 150 κι άσε τάλα να χτίσουμε το σπιτάκι μας». Ένα κακό που δεν το σκέφτηκε μήτε ο Άντζουλος μήτε η Αντζουλίνα. Όλο την ίδια κλέβανε σε μπάνιο νατούρ. Ένα κακό που δεν το σκέφτηκε μήτε ο Άντζουλος μήτε η Αντζουλίνα. Όλο την ίδια κλέβανε σε μπάνιο νατούρ με τους καβαλιέρους της. Κι είπανε στη χωροφυλακή: «Τι διάολο, κλεφτομαγνήτη έχει». Το οποίον την 11η φορά, όπως σερνόταν ο Άντζουλος, σουρνόντουσαν από πίσω του και κάτι άλλες σκιές. Και «Για έλα εδώ εσύ, και έλα εδώ κι εσύ». Όχι τίποτα άλλο που κλέβεις τον κόσμο, αλλά μου κάνεις και μπάνιο νατούρ και προσβάλλεις τη δημοσία εδώ. Βοήθα, αη Διονύση μου.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: 103,3.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Osprey Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
7: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

και αδιαφορώ για τις υπόλοιπες γνώμες. Ακούω μόνο την καρδιά μου και ενεργώ σε κάθε τη θέλημα. Κι έτσι συχνά δεν ψάχνω τα ωφέλιμα, μα αναζητώ επίμονα εκείνα που έχουν έρωτα. Και αγγελά και φτερωτά να πετάνε τριγύρω.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.

0: κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
0: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
0: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα.
2: Έλα γόρι μου, έλα.
1: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
2: Το έχεις.
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου στους 103,3.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engraphes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
4: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
4: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
0: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
6: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
0: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
6: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
0: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
6: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
0: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
6: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
0: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Λατό FM στους 103,3.

0: Κυριακής. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200. Στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email, στο studio@realfm.gr.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. 4 Ιουλίου του 26, άμα γυρίσουμε 22 χρόνια πριν, θα θυμηθούμε πραγματικά ξέχαστες στιγμές, τότε που κατακτήσαμε το Euro. Διάβασα ένα μήνυμα το πρωί του Προέδρου της ΕΠΟ, του Γκαγκάτση, που μίλησε ότι έχουμε παρακαταθήκη την ενότητα. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να ξεκινήσω με κρίνια, ποια ενότητα βλέπει, εν πάση περιπτώσει. Η ενότητα ήταν μόνο εκείνο το βράδυ που κατακτήσαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πετύχαμε το θαύμα και εκεί βγήκαμε όλοι στους δρόμους, όλη η νύχτα. Ακούγαμε τον εθνικό ύμνο και όπου κι αν ήμασταν, στην κυριολεξία, στεκόμαστε προσοχή, τραγουδάγαμε τον ύμνο και κλαίγαμε. Δεν μας ενδιέφερε αν ο άλλος που ήταν δίπλα μας ήταν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αν ήταν δεξιός, αριστερός, κουνάει το κεφάλι του Αντώνης. Είμαστε όλοι μια αγκαλιά. Ήταν από τις πολύ λίγες στιγμές που θυμάμαι που ήμασταν πραγματικά ενωμένοι. Τότε ήμασταν ενωμένοι, γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός ενώνει τους Έλληνες. Γιατί το λέω αυτό? Αφενός μεν σήμερα έχουμε την επέτειο των 22 χρόνων που ποτέ δεν εκμεταλλευτήκαμε. Εγώ ξέρετε δεν μασάω τα λόγια μου. Ποτέ δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Δεν ξέρω, δεν το καταλάβαμε, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα τι πετύχαμε. Δεν ξέρω. Και απ' την άλλη είναι ότι αυτές τις μέρες βλέπουμε Μουντιάλ, όσο βλέπουμε βέβαια, γιατί είναι και λίγο οι ώρες περίεργες. Παρακολουθούμε ομάδες όπως το Κάμπο Βέρντε χθες που όχι απλά κοίταξε την Αργεντινή στα μάτια, αλλά την απείλησε κιόλας. Βλέπουμε ομάδες Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Κουρασάο, των 156.000 κατοίκων, χώρες που δεν τις είχε ο ποδοσφαιρικός χάρτης να είναι στο κορυφαίο ραντεβού του πλανήτη στο ποδόσφαιρο. Θα μου πει κάποιος 48 ομάδες. Εντάξει, 48 ομάδες. Το θέμα είναι ότι η δική μας εθνική ομάδα δεν είναι. Και αυτό είναι το δυσάρεστο, αυτό είναι το λυπηρό. Εμείς ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Εάν πρέπει να παίζει ο Μπακασέτας ή ο Κωνσταντέλιας, γιατί ο Κωνσταντέλιας δεν παίζει στην εθνική. Αν κάνει όχι ο Γιωβάνοβιτς, μια εθνική η οποία το 4 που πήραμε το Euro μετά από τόσα χρόνια, πριν από λίγους μήνες, αποκτήσαμε δικό μας αθλητικό κέντρο. Απίστευτα πράγματα. Και πολλά άλλα, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Βλέπουμε λοιπόν το Μουντιάλ, η Ελλάδα λείπει. Η Ελλάδα είναι απούσα και δεν ξέρω πότε θα καταφέρει να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση, είτε λέγεται Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είτε λέγεται Παγκόσμιο Κύπελο. Παρακολουθούμε ομάδες θεωρητικά μικρές να μην καταλαβαίνουν τίποτα, να προσπαθούν να παλεύουν με νύχια και με δόντια, όπως χθες καμαρώσαμε το Κάμπο Βέρντε, τη χώρα από την οποία μας ήρθαν ο Νόνι Λίμα και ο Ντανιέλ Μπατίστα. Βλέπουμε λοιπόν χώρες οι οποίες πήγαν στο Μουντιάλ να το διασκεδάσουν, πήγαν στο Μουντιάλ να παίξουν για την πατρίδα τους. Βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές να ακούνε τον εθνικό ύμνο και να

το συμφέρον του ποδοσφαίρου, των ομάδων μας, της εθνικής ομάδας, δεν θα βρούμε τη γιατριά μας, δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Και είναι κρίμα, γιατί εμείς οι Έλληνες αγαπάμε το ποδόσφαιρο, έχουμε δυνατότητες, αλλά δεν ξέρουμε αν τις αξιοποιήσουμε. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν αν έχεις όραμα. Εάν το θέλεις πραγματικά. Αν υπάρχει ενότητα. Αλλά ενότητα με όλη τη σημασία της λέξεως. Διότι ενότητα δεν υπάρχει. Συσπήρωση δεν υπάρχει. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ελληνικό μπάσκετ, στον ελληνικό αθλητισμό. Και βλέπετε τι γίνεται καθημερινά, τα δελτία ειδήσεων, με τους συνδέσμους, με την οπαδική βία. Πόσες φορές σας έχω πει ότι έχουν εισχωρήσει διάφορα άτομα της νύχτας, ναρκωτικά, προστασίες, μαχαιρώματα, επεισόδια, χαμός του χαμού. Και αντί να πάμε το βήμα παρακάτω, αντί να δούμε τι γίνεται, δυστυχώς το πρόβλημα διωγγώνεται. Είναι πολυσύνθετο. Όλα αυτά, αν τα πιάσεις ένα-ένα, όλα αυτά είναι η απάντηση γιατί η Ελλάδα δεν είναι στις μεγάλες διοργανώσεις. Θα μου πεις τι δουλειά έχει η βία με το αγωνιστικό κομμάτι. Τα πάντα έχουν. Τα πάντα έχουν. Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο. Με αυτό που λέγεται μπάσκετ. Βλέπετε τώρα την εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Δεν πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Όμως όλα βλέπετε ότι υπάρχει ομφάλιος λόρος. Παίξαμε με τη Ρουμανία. Είχαν να μας κερδίσουν 4 δεκαετίες. Ποια Ρουμανία στο μπάσκετ. Ανύπαρτη. Και πήγε η εθνική ομάδα με χάλκινο μετάλλιο πριν λίγο καιρό. Και χάσαμε. Και βγαίνει ο Σπανούλης και λέει: ντρέπομαι. Βέβαια, ντρέπεται. Γιατί δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Ο Παπα-Νικολάου τελειώνει. Και είναι το Ηλιόπουλος. Πέστε μου έναν παίκτη που αυτή τη στιγμή μπορεί να παίξει με κλειστά μάτια στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό. Και άσε τον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό. Στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε διάδοχη κατάσταση. Γιατί? Διότι δεν ενδιαφερόμαστε, δεν ασχολούμαστε. Μας ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να πάνε καλά στην Ευρωλίγκα, να πάρουν την κούπα και τελείωσε. Ουδής ασχολείται με το αύριο του μπάσκετ. Λέγαμε για Σλούκα, Διαμαντίδη, Σπανούλη, Παπαλουκάδες και όλοι αυτοί. Πούντι, Αλβέρτης, πού είναι όλα. Βλέπετε εσείς κάποιο παιδί? Πουθενά. Και 2-3 παιδιά που έχουμε πάνε στην Αμερική στο κολεγιακό. Δεν ασχολείται κανένας με το αύριο. Γι' αυτό σας λέω ότι όλα συνδέονται. Έχουμε και στο ποδόσφαιρο κάποια παιδιά πραγματικά ταλέντα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν φτάνει μόνο το ταλέντο. Το θέμα είναι πώς θα αξιοποιήσουμε αυτά τα παιδιά, να τα βάλουμε σε μια ομάδα, να τους δώσουμε να καταλάβουν τι σημαίνει η εθνική ομάδα, να παίξουν για ένα συγκεκριμένο στόχο και η εθνική μας ομάδα να βρει την ταυτότητά της. Κάποτε είχαμε ταυτότητα, τώρα δεν έχουμε ταυτότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, μπήκα πολύ δυνατά, σας πήρα έτσι, σας έπιασα. Λοιπόν, ξεκινάμε με Ζωή Κλεμμένη, Ελευθερία Ρεβανιτάκη, δημιουργός ο Σταμάτης Πανουδάκης.

0: Εδώ είμαστε. Ο Δημήτρης ο Μπρόκος μου λέει: καλή εκπομπή. Όπως τα λες, είναι ακριβώς. Δεν υπάρχει αύριο για την εθνική και είναι σκέτη απογοήτευση. Ο Real Blogger, η αποκάλυψη αυτού του παγκοσμίου κυπέλου ήταν οι ομάδες της Αφρικής. Σίγουρα θα ξανακούσουμε για αυτές. Γεια σου, Θανάση Γκρινιάρη. Είσαι ο Γκρινιάρης της παρέας. Εντάξει, σε λίγο πάλι θα μου ξαναστείλεις άλλο μήνυμα. Να σε καλά. Λοιπόν, Μουντιάλ σήμερα, όσοι είστε στο σπίτι, έχει 8 η ώρα Καναδάς Μαρόκο. Αρχίζει η φάση για τον 16, δηλαδή για τους 8. Και τα μεσάνυχτα το Γαλλία Παραγουάη, δεν παίζει ο Τσουαμένη. Σαφώς εδώ υπάρχει φαβορή η Γαλλία. Παραγουάη πέταξε την Γερμανία. Γενικά με βλέπετε πολύ προσεκτικό. Θα πω βέβαια τη γνώμη μου τι έχω δει έτσι πολύ χοντρικά. Κρατώ μικρό καλάθι και σας παραπέμπω στον αγώνα της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι. Ποιος το περίμενε αυτό που έγινε χθες στην παράταση? Εδώ λέμε ότι η Αργεντινή είναι μαζί με τη Γαλλία τα φαβορή για να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Και η Αργεντινή παραλίγο την πατήσει χθες. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Πραγματικά δεν ξέρεις. Και βγήκε κάποιος στην τηλεόραση και μου είπε ότι πλέον έχει μικρύνει η ψαλίδα και δεν βλέπουμε μικρές ομάδες. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά εγώ το βλέπω από μια άλλη οπτική γωνία. Ποια είναι η δική μου οπτική γωνία? Ότι δεν έχουν μεγαλώσει μικρές, έχουν μικρύνει μεγάλες. Και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Διότι βλέπεις τα πρωταθλήματά τους, παίζουν πολύ ξένοι. Όταν βλέπεις λοιπόν στα προηγμένα πρωταθλήματα να παίζουν τόσοι ξένοι, χάνουν την εθνική ταυτότητα. Η Ιταλία γιατί την πάτησε και έχει διασυρθεί εδώ και χρόνια. Η Βραζιλία γιατί δεν είναι η Βραζιλία? Γιατί όλοι οι παίκτες, όλα τα αστέρια από πιτσιρικάδες πάνε τώρα από 14, 15, 16 και τα παίρνουν οι Ευρωπαίοι. Και παίζουν το ευρωπαϊκό στυλ και έχει μάλιστα και Ευρωπαίο προπονητή και ποιον την άλλη που τον Αντσελότη. Και παίζει καθαρά ευρωπαϊκά. Δηλαδή, θυμηθείτε τη Ρεάλ. Δεν σας πάω σε άλλες ομάδες που έχει περάσει. Θυμηθείτε τη Ρεάλ. Ότι όταν, ας πούμε, θέλει να κερδίσει ή όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ, αρχίζει και σε πνίγει. Με σέντρες από εδώ, με φάουλ, στη μένα, κατά μέτωπο, δεξιά-αριστερά. Αυτό έκανε. Και το γύρισε το μάτς. Δηλαδή, λέω στο τελευταίο μάτς με τους Ιάπωνες. Που οι Ιάπωνες, εντάξει, εκεί νικήθηκαν ψυχολογικά, εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι παίζει σήμερα Γαλλία-Παραγουάη, λέμε φαβορή Γαλλία, αλλά δεν ξέρεις, όπως δεν ήξερες το Γερμανία-Παραγουάη. Δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Οι Γάλλοι για μένα έχουν την ωραιότερη πεντάδα, εγώ δεν λέω τετράδα, πεντάδα. Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Ολίσε, Ντουέ, Μπαρκολά. Ένας από τους πέντε μένει έξω. Μία ο Ντουέ, μία ο Μπαρκολά. Ο Εμπαπέ, το κάτι άλλο είναι το παιδί του. Το κάτι άλλο, τρομερά γρήγορος, σκόρερ κλπ. Ο Λίζε στέλνει την μπάλα στο περίπτωρο για τσικάρα. Εκπληκτικός. Ντεμπελέ σε φοβερή κατάσταση. Δεν παίζει τη Γαλλία. Όποτε θέλει σκοράρει. Αλλά έχει δύο θεματάκια. Το ένα είναι στα χαφ, είτε είναι Τσουαμένη Ραμπιό, είτε Τσουαμένη Κονέ. Στις επιστροφές στα χαφ έχει θέμα και στο αριστερό άκρο της άμυνας με τον Τέο Φερνάντες. Αλλά ο Ντεσάμ είναι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει να διαχειρίζεται τα μεγάλα ονόματα. Και βλέπω μια ομάδα ενωμένη. Δηλαδή βλέπω μια Γαλλία που άλλες φορές δεν ήταν τόσο συσπηρωμένη όσο τη βλέπω στον παγκόσμιο κύπελο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε ομάδα. Θα τη δούμε σήμερα. Χθες λοιπόν Αργεντινή με το Κάμπο Βέρντε. Ξεκινάει το μάτς. Εντάξει, αυτό τι είδαμε? Είδαμε αυτό που περιμέναμε. Να έχει μπάλα την Αργεντινή. Λέμε αργά ή γρήγορα θα σκόραρει, σκόραρε. Λέμε τι θα κάνει το Κάμπο Βέρντε, θα πολεμήσει. Άμυνα, ο γκολκίπερ κλπ. Και να κύριε το 1-1. Να το 2-1 Αργεντινή και το 2-2 η γκολάρα του Μουντιάλ από τον Καμπράλ. Όσοι δεν το έχετε δει αυτό το γκολ, να το δείτε. Από το αριστερό μπαχάφ. Ο Καμπράλ, το παιδί αυτό το οποίο έχει μια τρομερή ιστορία, γεννημένο στο Ρότερνταμ. Να φανταστείτε ότι έζησε μέσα σε τέτοια φτώχεια που έπαιρνε σακούλες σκουπιδιών και τις έκανε κουρτίνες στο σπίτι που έμενε. Ποιο σπίτι τώρα? Επαναλαμβάνω, έπαιρνε σακούλες σκουπιδιών και τις έκανε κουρτίνες. Και βρέθηκε τώρα στο Μουντιάλ και έβαλε την κολάρα του Μουντιάλ. 2-2-3-2 Αργεντινή στην παράταση. Τις βγήκε. Τις έβγαλαν τετασωδικά το Κάμπο Βέρντε. Και ξέρεις, αν εκεί δεν σκοράρεις και πας στα πέναλτι, εντάξει, ρουλέτα είναι. Δεν ξέρεις τι γίνεται στα πέναλτι. Δεν υπάρχουν εκεί φαβοροί. Πώ πόσους και πόσους παικταράδες έχουμε δει που έχουν αστοχήσει. Στα πέναλτι είναι και οι δύο 50-50. Μη σου πω ότι ο μικρότερος δεν έχει τόσο άγχος και μπαίνει με άλλη ψυχολογία. Γιατί σου λέω, ο μεγάλος έφτασε στα πέναλτι, μπορεί να την πατήσω κιόλας, να ξεφτυλιστώ. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε τέτοια παιχνίδια και φτάνουν στην παράταση στα πέναλτι, τι προγνωστικά να σας κάνω? Δεν μπορώ εγώ να κάνω προγνωστικά. Γι' αυτό τα αποφεύγω. Όχι για κανέναν λόγο. Η εμπειρία μου λέει ότι πρέπει να τα αποφεύγω. Διότι κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Κάθε διοργάνωση είναι διαφορετική. Και εμένα μ' άρεσε καλύτερα η Γαλλία. Μέχρι τώρα είναι οι Γάλλοι, μ' άρεσαν. Αλλά δεν μπορώ να αγνοήσω. Ας πούμε οι Ισπανοί. Δεν ξεκίνησαν καλά, αλλά τους είδες στο τελευταίο μάτς με την Αυστρία. Όποτε θέλαν σκοράναν. Εάν όσοι δεν έχετε δει, θέλω να δείτε παρακαλώ την τρίπλα του Όλμο στο πέναλτι. Που θύμισε Μέση Μαραντόνα. Ή ο Γιαμάλη ήταν σε οργιώδη κατάσταση. Όταν έχεις λοιπόν την Ισπανία που είναι η μικρογραφία της Μπαρτσελόνα. Γκολ δεν δέχεται. Πέδρη, Ρόδρι, Γιαμάλ, Όλμου, ο Γιορτάμπαλ, ο οποίος δεν είναι το μεγάλο αστέρι, αλλά σκοράρει. Τόρες και τόσοι άλλοι παιχταράδες. Μπορείς να πεις ότι αυτή η Ισπανία είναι για να φεύγει? Και έχει τώρα το ντέρμπι με την Πορτογαλία. Να σας πω τα ζευγάρια με την ευκαιρία. Καναδάς Μαρόκο και Παραγουάη Γαλλία, που είναι σήμερα τα μάτια. 8 η ώρα ο Καναδάς, 12 η Γαλλία. Βραζιλία Νορβηγία. Μπορεί να πει κανένας η Βραζιλία ότι είναι σίγουρη με το Χάλαν και την παρέα του, με τους κοπηλάτες. Μεξικό-Αγγλία, ανοιχτό μάτς, Μεξικό στο γήπεδό του, παίζει στο Αστέκα σε υψόμετρο 2000 μέτρα, τεράστιο πρόβλημα, όχι για την Αγγλία, για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα. Λοιπόν, Πορτογαλία-Ισπανία, σούπερ ντέρμπι ευρωπαϊκό, είπα Βέλγιο, και αυτό ανοιχτό μάτς, Ελβετία-Κολομβία. Οι Ελβετοί θα έχουν θέμα, οι Κολομβιανοί θα γεμίσουν το γήπεδο, δεν καταλαβαίνουν, και χθες κερδίσανε την Γκάνα. Και Αργεντινή-Αίγυπτος. Που και εδώ λέμε η Αργεντινή έχει το πρώτο λόγο, είναι Αργεντινή, αλλά μετά τον Κάμπο Βέρντε χθες, ποιος μπορεί να αποκλείσει την Αίγυπτο του Σαλάχ και του Μαρμούς και του Χασάν, που μπήκε αλλαγή από το Χωσάμ Χασάν, τον παλιό παίκτη του ΠΑΟΚ, και έβγαλε μάτια. Γι' αυτό σας λέω. Κρατάμε μικρό καλάθι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
13: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτυρηγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σε εξέλιξη είναι έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Φέρει βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Περισσότερα στο real.gr.

0: λέμε στο Θοδωρή Καρδίτσα, μου λέει Μεξικό-Αγγλία 2-2 και παράταση. Κοίταξα, δεν το λέω γιατί είμαι αγγλόφιλος, το διευκρινίζω. Αλλά είναι φοβερό το θέμα της έλλειψης οξυγόνου. Και μάλιστα υπήρχαν κάποιοι επιστήμονες που πρότειναν στον Τούχελ και στην ομάδα της Αγγλίας να πάρει ένα ειδικό χάπι, το οποίο δεν θεωρείται ότι είναι ντόπινγκ. Δεν ξέρω βέβαια τι θα κάνουν οι Άγγλοι και αν έχουν ενημερώσει την UEFA. Τέθηκε και θέμα αλλαγής ώρας για ακραία φαινόμενα. Τελικά δεν αλλάζει η ώρα. Είναι Δευτέρα 3 το ξημέρωμα, έτσι προς Τρίτη. Αλλά είναι θέμα αυτό να παίζει σε τέτοιο υψόμετρο. Και επίσης ο Σάκης, αν δεν απατώμε, Σάκη μου, λες ότι είμαι εναντίον του Αλαφούζου και είμαι υπέρ του Μαρινάκη. Αν θυμάσαι καλά, άκουσε να είπα ότι είναι μια καρέκλα διακοσμητικό στοιχείο. Πώς είμαι υπέρ του Μαρινάκη? Όταν λέω ότι είναι διακοσμητική η θέση του Προέδρου της Λίγκας, δεν είμαι με κανένα, διάφορο μου είναι. Αν είναι ο Αλαφούζος, αν είναι ο Μπέος που είχε βάλει, αν είναι. Απλά είπα γιατί θέλεις το να δημιουργήσεις θέμα, ότι ο Αλαφούζος δεν τον ενδιαφέρει να γίνει Πρόεδρος στη Λίγκα. Είναι στα πλαίσια της μετοπικής που έχει το Μαρινάκη. Αν δεν καταλαβαίνετε τι λέω, τι να σας κάνω. Η Σούπερ Λίγκα είναι ένωση της ΕΠΟ. Οτιδήποτε απόφαση θες να περάσεις για το ποδόσφαιρο, αποφασίζει η ΕΠΟ. Δεν αποφασίζει η Λίγκα. Είναι ένας συνεταιρισμός που απλά θέλει περισσότερες ψήφους για να τα περάσουν. Εδώ ούτε καν συναντιούνται. Ό,τι βλέπετε που λέτε, που μιλάνε για συνεδριάσεις, είναι με Zoom. Είναι μέσω υπολογιστή. Ούτε καν βλέπονται. Εν πάση περιπτώσει, δεν τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν θα μου πεις εμένα αν είμαι με το Μαρινάκη, αν είμαι με τον Αλαφούζο, με κανένα. Μου είναι αδιάφορο το ποιος θα είναι πρόεδρος εδώ, ποιος θα είναι πρόεδρος εκεί. Εμένα το αυτό που με ενδιαφέρει, να βλέπω ομαδάρες και να βλέπω και γηπεδάρες. Να βλέπω να προχωράμε καλά. Είτε είναι κόκκινη, είτε πράσινη, είτε οτιδήποτε. Λοιπόν, ο Κώστας Αυτυχίου, καλώς τον.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Τι κάνει, Γιώργο μου, καλά?
0: Εδώ, εδώ στον αγώνα.
1: Εδώ, από το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Ναι, τι πήγε να γίνει,
0: Τι πήγε να γίνει.
1: Λοιπόν,
0: μπράβο τους όμως, μπράβο τους.
1: Πριν από καμιά εβδομάδα, χωρίς να υπονοώ κάτι, έτσι, δεν εννοώ ότι υπάρχει δόλος, τιμένα, αυτά όλα τα καραγκιοζηλίκια. Είχα πει ότι προηγούμενη Παρασκευή Σαββατοκύριακο ήταν, πέσανε τα δολώματα, να το πω έτσι. Δηλαδή, με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι αυτό το Μουντιάλ θα δούμε τα πάντα και τα βλέπουμε. Βλέπουμε δύο ομάδες, τις οποίες είχαν τουλάχιστον μέσα στην οκτάδα, τουλάχιστον για να μην πω μέσα στην τετράδα, την Ολλανδία και τη Γερμανία. Με την ξέρουμε με την Ολλανδία. Την Ολλανδία ή τη Γερμανία, όσοι την παρακολουθούσαν, δεν μπορώ να πω ότι δεν με ένα όνομα μεγάλο, έτσι, αλλά δεν έβγαζε και μάτια, να το πω έτσι. Οπότε, αν εξαιρέσουμε εκείνα τα 7 γκολ που είχε βάλει στην αρχή, δεν μπορώ να πω ότι ήταν μια ομάδα που θα μπορούσε να φτάσει πολύ υψηλά. Τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια. Τώρα από εκεί και πέρα, τα φαβορί τα ξέρουμε, έτσι. Αλλά τα δολώματα πέσαν με την έννοια ότι όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους. Αρκεί αυτοί που θα παίξουν το φαβορί να το δείξει στο γήπεδο. Το φαβορί δεν το δείχνεις ούτε με τα δισεκατομμύρια που έχεις, ούτε με τίποτα. Παίζεις μέσα στο χορτάρι, είμαι καλύτερος από αυτόν, το κερδίζω. Έτσι. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία κάπως λίγο μας παραξενεύουν, πώς γίνεται. Την Αργεντινή την είχαμε, θα έρθουν και αυτοί 6-7 γκολ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνήσει.
0: Όχι, έτσι λέγαμε. Εντάξει, μπορεί να μην λέγαμε 7 γκολ, αλλά λέγαμε η Αργεντινή θα προχωρήσει άνετα. Δεν τα έχει θέμα. Αυτό λέγαμε όλοι.
1: Επειδή τα συστήματα, όποιος τα παίζει καλύτερα κερδίζει, και αν έχεις καλούς παίκτες, εννοείται, δεν αμφισβητείται η αξία της Αργεντινής, η αξία των παίκτων, αλλά η αξία πρέπει να φαίνεται. Αν δεν φαίνεται η αξία, θα το κάνει.
0: Πάντως, χθες ήταν στην αρχή, φάνηκε ότι είχαν ένα αλαζονικό ύφος και αυτό φάνηκε και στον τρόπο αντίδρασης, η αμυντική του συμπεριφορά στο 1-1. Δεν το είχαν πάρει στα σοβαρά, δεν περιμένανε ότι θα έχουν αυτή την αντίσταση. Εντάξει, αυτό είναι, αν θέλεις, φυσιολογικό, το έχουν πολλές μεγάλες ομάδες. Είτε εθνικές, είτε σε επίπεδο συλλόγων.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε, έλα μωρέ, εντάξει, τους έχουμε, να πάω μια προπόνηση ακόμα και εντάξει. Δεν είναι όμως έτσι το ποδόσφαιρο.
0: Εδώ είδες όμως το Μέση σε ένα φάουλ που δεν ξηγήθηκε ωραία. Δηλαδή ο τερματοφύλακας του Κάπο Βέρντε δεν ήταν έτοιμος, έφτιαγε το τείχος και ο Μέση εκτέλεσε το φάουλ. Άλλο τώρα αν το απέκρουσε ο άνθρωπος. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Μέση δεν μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Αξίζει το κόπο να το δει ο κόσμος. Γιατί υπάρχει στο διαδίκτυο που μπορούν να το βρούνε.
1: Ναι. Το γκολ βέβαια εντάξει το δεύτερο ήταν φοβερό έτσι.
0: Εντάξει, τρομερό γκολ, τρομερό.
1: Δηλαδή αυτά τα γκολ τα βλέπεις και μιλάνε για μια εβδομάδα για αυτό το γκολ, αν το βάλει ο Εμπαπέ, ο Μέση, ο Ρονάλντο.
0: Σωστό.
1: Αυτό το παιδί εντάξει, το οποίο παίζει από ό,τι ξέρω στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Από πού είναι. Εντάξει, άλλο το όνομα αυτό. Εδώ, αύριο το πρωί τον έχουμε ξεχάσει κιόλας. Λοιπόν, αλλά εντάξει, όλοι μπορούν να βάλουν τα ωραιότερα γκολ. Και αυτά που λέγανε, αυτά που οι παλιοί, ο Μαραντόνα, ο έτσι, βλέπω πολύ μεγάλη άνοδο σε ποιότητα παικτών. Απλά είχε χαλάσει το ποδόσφαιρο με τα πολλά συστήματα και το έχουν καταστρέψει με την πολυνομία. Πάνε να το κάνουν μπάσκετ. Με εκνευρίζει απίστευτο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, τουλάχιστον πάντως τώρα, σε αυτό το μοντιάλ που βλέπουμε, ότι έχει γίνει πιο γρήγορο όσον αφορά τις διακοπές. Αν εξαιρέσουμε. Την ενυδάτωση, αυτή την απάτη, αυτή την ιστορία που εντάξει, όλοι διαφωνούμε, είναι σχετικά πιο γρήγορο με τις αλλαγές, με τους τραυματισμούς, βλέπεις ότι σηκώνονται. Αυτά λιγάκι έχει γίνει πιο. Εντάξει,
1: δεν νομίζω ότι αυτό έπαιξε ρόλο η ενυδάτωση. Η ενυδάτωση είναι για την Κονόμα.
0: Η ενυδάτωση είναι για την Κονόμα, αλλά έτσι όπως γίνεται, μπορεί να κόψει το ρυθμό μια ομάδα που είναι σε καλό mood που λέμε. Δεν είναι τώρα και τρία λεπτά, είναι υπερβολικός ο χρόνος. Time out κάνουμε. Time out, μπάσκετ.
1: Πάρα πολύ. Ναι, αυτό που
0: Time out. Και να πιει λίγο νερό τρία λεπτά. Τέλος πάντων. Τώρα αυτά είναι μισό δις. Εν τω μεταξύ να πω κάτι φοβερό. Στο cooling break, ο κύριος Μπέκαμ που τον δείχνει η κάμερα. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου. Κερδίζει. Το συνολικό ποσό που θα κερδίσει είναι 25 εκατομμύρια δολάρια από τις διαφημίσεις. Γιατί δείχνουν τον Μπέκαμ, ο οποίος έχει κάποια συγκεκριμένα προϊόντα που δείχνει είτε καφέ είτε κλπ. Είναι μάρκες και ο άνθρωπος πληρώνεται. Και υπάρχει συμφωνία των εταιριών αυτών με FIFA, με τα τηλεοπτικά δικαιώματα να δείχνουν τον Μπέκαμ για να κονομάει. Σκέψου τι γίνεται. Δηλαδή κάθεται ο άλλος στην εξέδρα, πίνει τον καφέ του και πληρώνεται. Γιατί είναι ο Μπέκαμ. Ο Σερ Μπέκαμ.
1: Ο Σερ. Να σου πω κάτι όμως, Γιώργο μου. Δεν τους νοιάζει. Και ας βρίζει ο κόσμος.
0: Ναι, δεν φυσικά τους νοιάζει.
1: Δεν τους νοιάζει. Ξέρεις, θα υποκύψετε στο χρήμα. Γι' αυτό ο κόσμος έχει γίνει έτσι. Θα
0: υποκύψετε
1: στα θέλω μας, τα δικά μας. Όχι του κόσμου. Κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, κλασική περίπτωση φασισμού δηλαδή.
0: Καλώς.
1: Θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Να βάλουμε μια τελεία γιατί ναι.
1: Ναι, θα κατέβω στα μέρη σου, θα πάω καρδαμέλι.
0: Α, τέλεια.
1: Ναι, τα ξέρεις πάρα πολύ καλά τα μέρη.
0: Τέλεια.
1: Και ήθελα να σου πω και κάτι ακόμα. Σήμερα είναι το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Θα το πω τώρα για τους Παναθηναϊκούς της ομάδας μου, έτσι.
0: Με τον Άγιαξ.
1: Εντάξει,
0: ώρα, ναι.
1: Το καλαμπουρίζουμε τώρα. Και όσο για τη Γαλλία, η αγαπημένη μου ομάδα και θέλω να το πάρει, είμαι και εγώ πολύ επιφυλακτικός σήμερα. Εάν και αυτοί το παίξουν, ξέρεις, με τη μύτη πολύ ψηλά επάνω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Καλά να περάσεις.
1: Καλό καλοκαίρι, ευχαριστώ.
0: Καλά, και να πας στο Φωνιά, στην παραλία Φωνιάς, κάτω στην Καλαμάτα, μην το ξεχάσεις.
1: Από φαγητό που έχει καλό.
0: Τώρα εντάξει, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, γιατί είναι εκεί, εγώ είπα μια παραλία που είναι μια ξεχωριστή παραλία. Θα το ρωτήσεις, θα σου μείνει αξέχαστη. Θα πας οπωσδήποτε και θα μην πάρεις τηλέφωνο. Λοιπόν.
1: Μόνο που μου το λες, ναι.
0: Εντάξει. Έγινε. Για χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κύριο Νάση. Γεια σας, κύριε Νάση.
2: Ξέρετε. Έχει και άλλες παραλίες.
0: Έχει πολλές, έχει. Ναι,
2: πάρα πολλές. Είναι τα μέρη. Δεν ξέρω αν κάνει διακοπή, γιατί εγώ το ακούμε διακοπή, δεν ξέρω αν βγαίνει.
0: Όχι, μια χαρά βγαίνει.
2: Εντάξει. Λοιπόν. Άλλη ήθελα να πω, ξεκινήσω αλλιώς, μια και κάνατε εσείς την εισαγωγή. Στο ελληνικό μπάσκετ έχουμε πει ότι ευημερούν οι ελληνικοί σύλλογοι, με ξένους παίχτες όμως. Όσον αφορά όμως τους Έλληνες καλαθοσφαιριστές, υπάρχει κρίση εδώ και χρόνια. Τα έχω πει, τα έχω τονίσει και έχω πει για τους λόγους. Λοιπόν, και αν συνεχιστεί αυτή η νοοτροπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, σε λίγο, όχι η Ρουμανία θα μας κερδίζει, νίκη θα μπορούμε να πάρουμε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, βλέπουμε την καταστροφή να έρχεται. Και όμως δεν ασχολείται κανείς. Άσε που μετά από, από τις επιτυχίες του 87 τα παιδιά του είχαν ρίξει το μπάσκετ, τώρα αυτή η τάση δεν υπάρχει. Δεν βγαίνουν ούτε τερματοφύλακες στο ποδόσφαιρο. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Λοιπόν, όσον αφορά την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Τι είχες Γιάννη, τι έχεις Γιάννη, τι είχες πάντα. Η ιστορία με το Δωμάζου, να μην την επαναλαμβάνω, είναι κουραστική. Την περίοδο 68-69, με τους τρεις περίεργους προπονητές, τον Καραπατή, τον Ντάν Γεωργιάδη και τον Λάκη Πετρόπουλο. Ναι, είχαμε παιχταράδες, ακόμα και ο Πανιώνης είχε μέσα 6-7 παίχτες. Είχε ο ΠΑΟΚ, είχε ο Ολυμπιακός, είχε η ΑΕΚ, το Μίμη, τον Παπαϊωάννη, ένα σωρό παίχτες. Άλλοι παίζαν, άλλοι δεν παίζαν. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Δωμάζος όμως ήταν ο Δωμάζος, ήταν ο Μαραντόνα της Ελλάδας. Και τον αφήσαν έξω στο μάτς με γελίες δικαιολογίες στο μάτς με την Ρουμανία. Και δεν πήραμε την πρόκριση. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα από πλευρά ψυχουλικού και παιχτών. Δεν είχαμε τον ανάλογο προπονητή. Και πήγε ο πατέρας του Λουτσέσκου. Ο Μιρτσέα στη Ρωμανία του 70, θα έχει αλλάξει η ροή του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου το 2004, ο Ρεχάγκελ, που σημάδεψε την ομάδα και την οδήγησε εκεί που την οδήγησε, έχοντας στην αρχή ανεπιτυχή αποτελέσματα, δεν ήταν τυχαίο που αυτός έκανε τις επιλογές, ούτε ήταν ο πιο δίκαιος προπονητής. Και καταλαβαίνω ότι πέταξε έξω το Γιωργάτο που μπήκε να κάνει διάλεξη και ήταν με τα πόδια. Ακουμπισμένα εκεί πέρα, σαν να έλεγε ότι εγώ εδώ πέρα είμαι και τον πέταξε έξω από την ομάδα. Αλλά κάποιος άλλος παίξε όπως το Ζήκο, ξέρω εγώ, δεν δικαιολογείται που τον πέταξε. Λοιπόν, μετά από την μεγάλη επιτυχία που κάναμε, την ανέλπιστη επιτυχία, είχα πει και τότε ότι ο Ρεχάγκελ έφτασε στο αποκορύφωμά του. Θα έπρεπε ο ίδιος να αποχωρήσει για να μην φθαρεί, γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, θα βασιζόταν στους ίδιους παίκτες. Τους ξεζουμισμένους που πήγαμε κατευθείαν μετά με την Αλβανία και μας αποκαθήλωσε. Χάσαμε 2-1, στηρίχθηκε στον Τζάρτο και δεν ξέρω εγώ πού. Ήταν εύλογο και αναμενόμενο να γίνει. Έτσι. Λοιπόν, αυτός είχε λοιπόν κάνει την εθνική ένα κλειστό κλαμπ. Τούτος εδώ που είναι τώρα έχει κάνει την εθνική κέντρο διερχομένο. Εντάξει. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν δικαιολογείται 48 παίχτες πώς είναι που έχουν παίξει τα τελευταία μάτς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό.
0: Ναι, 100%.
2: Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα για το θέμα του Κουσταντέλια, εγώ δεν θέλω να αναφερθώ. Πρέπει να υπήρχαν δείγματα, όχι ψήγματα, δείγματα της συμπεριφοράς του συγκεκριμένου παίχτη από πριν, τον οποίο ξέρετε ότι εκτιμώ και εκτιμάει όλη η Ελλάδα. Δεν είναι μόνο εγώ που εκτιμώ. Λοιπόν, αλλά αν διαβάσουμε τι έχει πει ο Γιαννούλης, θα πρέπει να προβληματιστούμε για αυτόν τον παίχτη.
0: Ο Γιαννούλης.
2: Λέει, δεν κατέβαινε, ορίστε.
0: Ο Γιαννούλης, ο παλιός του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, έχει πει κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν τα διαβάσετε.
0: Ότι για πέστε μου,
2: τώρα. Μερικά από αυτά που έχει πει είναι ότι στις προπονήσεις καθυστερούσε και διάφορα, τα οποία δεν θέλω εγώ να τώρα να
0: είχε
2: να πω σε αναλύσεις.
0: Ο Κωνσταντέλιας ήταν ένα παιδί το οποίο ο λόγος που ο Λουτσέσκου δεν τον προώθησε πιο γρήγορα είναι γιατί δεν του άρεσαν κάποια πράγματα που έβλεπε στη συμπεριφορά του στις προπονήσεις. Αυτό ναι, αλλά σιγά σιγά. Μπήκε σε ένα ρυθμό, μπήκε σε ένα καλούπι. Άλλαξε ο Κωνσταντέλιας, δεν είναι αυτός που ήταν.
2: Σύμφωνοι και ο Γιούλα Λόραν τον Παρίδη τον πέταξε εκτός, ναι. Το τότε. Ο μεγάλος αυτός προπονητής, τον παίχτη αυτόν που είχε δώσει ο Παντελάκης πόσα λεφτά που δεν είχε κιόλας να τα δώσει και έδωσε και 3-4 παίχτες του. Είχε πάρει τον Παρίδη, ο Γιούλα Λόραν με τις πραγινές προπονητές τον είχε πετάξει έξω από την ομάδα γιατί αυτό ο Μητσάρας προτιμούσε την ιστερινή ζωή και δεν ήθελε να πηγαίνει. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τους λόγους, αλλά θα πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός.
0: Ναι.
2: Και όταν μια ομάδα με ένα τέτοιο παίχτη πρέπει να χτιστεί γύρω από αυτόν, λοιπόν, θα πρέπει από πριν να φροντίσουν να δούνε που πάει η δουλειά. Και όχι τελευταία στιγμή να ψάχνονται με σαλπικίδες και δεν ξέρω και ποιους άλλους να τον επίσουν, γιατί είναι μεγάλη απώλεια για το ποδόσφαιρό μας αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την ίδια την ομάδα του ΠΑΟΚ, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, γιατί θέλω να πω και κάτι για το παγκόσμιο κύπελο. Θα πω μόνο ότι ο σχεδιασμός που γίνεται αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, αν αυτό θεωρείται σχεδιασμός, είναι το αποκορύφωμα του αναυτολογισμού, είναι μπαλώματα δικαιολογίες και αυτοσαμποτάζ της ομάδας. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται, ειδικά όσον αφορά τα μπακ, με φουλ αριστερά μπακ που έχουμε και πάει να πάρει και άλλο και έχει αφήσει τη δεξιά πλευρά έτσι όπως την έχει αφήσει και διαπραγματεύονται λέει για το Σάντσεθ. Και με center back, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση και να μην κινείται τίποτα, δεν ξέρω τι να πω με αυτό το. Δηλαδή, έχουν βάλει το Μάτος και το Βιερίνη εκεί πέρα, επειδή τους εκτιμάμε και ήταν στην ομάδα, σαν δικαιολογία για να κάνουν ό,τι να είναι. Τι να πω, δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στην ομάδα του ΠΑΟΚ, το ποδόσφαιρο.
0: Και τίποτα για το Μουντιάλ, ναι, για να κλείσουμε, ναι.
2: Και όσον αφορά στο παγκόσμιο κύπελο, Είπαμε ότι οι ομάδες διαμορφώνονται και παίζουν καλύτερα με την πάροδο και με την πρόοδο του Μουντιάλ. Δεν είναι οι καλύτερες σών και καλά αυτοί που προκρίνονται και παίζει ρόλο και κλήρωση, η οποία δεν ξέρω κατά από ποιες συνθήκες γίνεται και δεν ξέρω, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες πώς γίνεται η κλήρωση. Όμως, ας αφήσω το Καναδά, Μαρόκο, το Παραγουά, η Γαλλία είναι σαφώς φαβορή η Γαλλία. Να πω εδώ για τον Εμπαπέ, όπως είπατε κι εσείς, ότι ενώ στη Ρεάλ δεν νιώθει σημαντικός και τον σαμποτάρουν, βλέπετε πώς αποδίδει στην εθνική.
0: Παίζει ρόλο και το Σαμ και όλο.
2: Και τον θεωρεί σπουδαίο παίχτη ο ίδιος ο προπονητής και τον εμψυχώνει. Βλέπετε πώς αλλάζουν οι συνθήκες. Αυτό δεν είναι.
0: Βεβαίως.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
2: Μεξικό, Αγγλία. Εγώ το Μεξικό δεν το θεωρώ σοβαρή ομάδα. Η Αγγλία, ναι, μεν έχει το πρόβλημα με το υψόμετρο. Και έχει ένα σπουδαίο Κέιν που ο συγχωρεμένος ο Γεωργίου τον είχε χαρακτηρίσει αρχικά ντυμένο ξύλο. Ανασκεύασε γιατί είδε ότι πράγματι δεν είναι ντυμένο ξύλο και μας αποδεικνύει ο τύπος τι παιχταράς είναι, τι θα πει σεντερφόρ.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, η Πορτογαλία με Ισπανία είναι ένα μάτσο που θα μπορούσε να είναι και τελικό για μένα, που δείχνει και πόσο δίκαια είναι η κατανομή και ο τρόπος που διεξάγεται το παγκόσμιο κύπελο. Κάποιος θα βγει έξω. Ο Όλμο που παίζει, δεν παίζει βασικός, είδατε τι έκανε. Και είναι δύο ομάδες με δυνατότητες απίστευτες. Και οι δύο, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Εγώ δεν περίμενα το Βέλγιο να έχει τέτοια ψυχή και να κάνει τέτοιες ανατροπές. Όλα να τα περιμένει. Στους Αμερικανούς δεν τους εκτιμώ. Και πιστεύω ότι είναι και αυτό ένα πάρα πολύ αμφίροπο μάτς. Αργεντινή, Αίγυπτος. Εντάξει, είδαμε τι μπορεί να πάθει η Αργεντινή, η οποία στηρίζεται περισσότερο στο Μέση από ότι οι Πορτογάλοι στηρίζονται στο Ρονάλντο. Και τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Και Σουηδία, Κολομβία, δεν έχω άποψη για τις ομάδες αυτές, γιατί τις έχω παρακολουθήσει.
0: Ωραία, κύριε Νάση, να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Νίκο από τη Λαμπρινή, το μάτς είναι 12 σήμερα, όχι αύριο. Τα μεσάνυχτα είναι 12 η ώρα το Γαλλία-Παραγουάη και προηγείται το 8 η ώρα το Καναδάς-Μαρόκο. Δες και το πρόγραμμα, αλλά το έχω δει, το έχω τσεκάρει. Για να σου το λέω έτσι, 12 η ώρα σήμερα τα μεσάνυχτα, Γαλλία-Παραγουάη, δεν παίζει, είπαμε, στους Γάλλους δεν παίζει ο Τσουαμενί της Ρεάλ. Λοιπόν, ο κύριος Απόστολος από τη Λάρισα. Γεια σας, κύριε Απόστολε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας.
1: Σας χαίρω για αυτό που είστε και για αυτό που μεταδίδετε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μέσω της συχνότητας. Ήθελα να πω για την Ομόνοια των Ελλήνων. Δεν θα υπάρξει δυστυχώς ποτέ, αν και είμαι αισιόδοξος, ότι θα έρθει κάποτε η ανατροπή. Από τουρκοκρατίας με τους κοτσαμπάσιδες, οι οποίοι ζούσαν εναντίον των Ελλήνων, απομυζώντας τον πλούτο τους για χάρη του Σουλτάνου αλλά και προσωπικό όφελος, δημιουργήθηκε μία κατάσταση, μία τάξη πραγμάτων, μία σέκτα θα έλεγα, τα τελευταία 200 χρόνια από γεννήσεως του έθνους το 1821, που είχαμε τους πρώτους εμφυλίους και τους πρώτους απατεώνες. Έκτοτε δεν τιμωρήθηκε κανείς. Έκτοτε οι φατρίες των Κοτσαμπάσιδων, των Ενέκων, των Μαυροκορδάτων, των Δοσύλλογων και όλων αυτών των καταστάσεων γέννησαν αυτή την πόλωση που υπάρχει και τη βλέπουμε γύρω μας. Κατά συνέπεια δεν θα υπάρξει καμία Ομόνοια, διότι όπως έλεγε και ο Σωκράτης, κράτος με άδικους νόμους δημιουργεί και γεννάει άδικους πολίτες. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε πρώτα.
0: Πάντως είστε αισιόδοξος, αυτό κρατάμε.
1: Ναι, πρέπει να αποκατασταθεί η πλήρης δικαιοσύνη, η αληθινή παιδεία για τους Έλληνες, η υγεία για όλους και η διατροφή να είναι αυσύπακτη για όλους.
0: Ωραία.
1: Αυτά μέχρι στιγμής δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά.
0: Ωραία,
1: αυτό ήθελα να σας πω.
0: Καλά κάνετε, κύριε Αποστόλου, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλώς από τον κύριο.
1: Να πω για το Κάπο Βέρντε και όλες τις αφρικανικές χώρες επιτέλους τρίζουν τα δόντια τους στους δυτικούς ξεφτελισμένους, πώς να το πω, κυβερνήσεις μαριονέτες. Εγώ είμαι με τους Αφρικανούς.
0: Εντάξει, ο καθένας. Ωραία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Απλά να πω το εξής, ότι ας πούμε Αγγλία Κογκό, διάβασα υπερβολές. Το Κογκό δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Δεν σημαίνει επειδή είναι μια ομάδα από την Αφρική πρέπει να την κάνουμε να λέμε ότι είναι όλες ομαδάρες. Δεν είναι σε Γάλλη, δεν είναι αχτή ελεφαντός του. Και οι δύο αυτές είναι ποιοτικές ομάδες. Τώρα θα μου πει κάποιος, το γύρισε το Βέλγιο. Εντάξει, ωραία. Εδώ γιατί γύρισε. Γύρισε γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την όντως συμπεριφορά την αγωνιστική του Βελγίου και την πίστη που είχε, το πολέμησαν πραγματικά, είχαν τα ψυχικά αποδέματα, αλλά έχει να κάνει και με τον πνευματικό κόσμο των Αφρικανών και ειδικά της μιας ομάδας σαν τη Σενεγάλη. Οι αλλαγές του προπονητή έπαιξαν ρόλο, γενικά το κλίμα στην ομάδα. Δεν είναι τυχαίο, το λέω και δεν θέλω να παρεξηγηθώ, ότι καμία ομάδα από την Αφρική δεν έχει καταφέρει να φτάσει στην κορυφή. Δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ αυτό. Παρά το γεγονός ότι βλέπουμε κάποια παιδιά να κάνουν καριέρα στην Ευρώπη, αλλά σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ενώ έχουν δυνατότητες, βλέπουμε ωραία μπάλα, έχουν αυτά τα λεγόμενα νεκρά διαστήματα. Γι' αυτό δεν τους έχω εμπιστοσύνη και δεν ποντάρω πολλά στους Αφρικανούς. Και εγώ χαίρομαι να τους βλέπω. Πραγματικά και τη Σενεγάλη και την Ακτήμα. Και το Μαρόκο μου αρέσει. Έχει, δηλαδή ο Χακίμ είναι ένας παικταράς, δεν το συζητάμε. Λέω τώρα ένα όνομα. Πάμε και στο Δημήτρη Ταξί. Έλα, κύριε Δημήτρη.
2: Έλα, κύριε Γιώργο, τι κάνουμε.
0: Για χαρά, πώς πάμε.
2: Εδώ πέρα, στον αγώνα, στη δουλειά, μέχρι να πάμε για να ξεκουραστούμε, για να δούμε και κάνα ματσάκι το βράδυ. Δεν ξέρω και το πρόγραμμα, το Μαρόκο μου φαίνεται παίζει.
0: Όχι, 8 η ώρα έχει Καναδά, ναι, Καναδά Μαρόκο 8 η ώρα και 12 Γαλλία Παραγουάη.
2: Ναι, Καναδά Μαρόκο, το Μαρόκο μου αρέσει εμένα.
0: Ναι, και εμένα.
2: Το Μαρόκο μου αρέσει εμένα και μπορεί να δούμε καλό παιχνιδάκι. Ένας κύριος προηγουμένως είπε, βλέπετε λέει ο Εμπαπέ που όταν παίζει στην εθνική του είναι καλός. Ενώ όταν παίζει στη Ρεάλ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λοιπόν, γιατί στην Παρί Σεζερμέν όταν ήταν, τι έκανε? Τι της έδωσε της Παρί Σεζερμέν? Γιατί όταν παίρνεις έναν τέτοιο παίχτη, το τόσο
0: Στη Ρεάλ, παρά το γεγονός ότι έχει αποτύχει η Ρεάλ, αυτός ως άτομο, ως προσωπικότητα, έχει πάει καλά στη Ρεάλ.
2: Εγώ λέω τι πήρε, τι σήκωσε.
0: Εντάξει, ναι, άλλο αυτό. Σωστά. Ξέρετε, έτσι όχι, έτσι όχι.
2: Οι τίτλοι μετράνε.
0: Εντάξει.
2: Για τους ποδοσφαιριστές.
0: Να.
2: Τι σήκωσες, ρε φίλε, τι πήρες, τίποτα δεν πήρες. Δηλαδή δεν έκανες τη διαφορά που λέμε. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Να.
2: Δεν έκανες τη διαφορά. Ενώ ο Χάρι Κέιν είναι ένας παίχτης που κάνει τη διαφορά.
0: Καλά, και αυτός όμως στη Γερμανία πήρε μόνο, έτσι. Στην Αγγλία δεν πήρε τίποτα. Έπρεπε να πάει στην Μπάγερ για να
2: όταν
0: πάρει.
2: Όταν είναι η ομάδα για...
0: αυτό λέμε. Για παίζει, αυτό λέμε τώρα, εντάξει. Ναι.
2: Για Β' Εθνική, όχι απλώς δεν είναι η ομάδα. Η γεννήσε να πέσει τότε να πούμε. Τι λέμε τώρα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι γενικότερα δεν πρέπει να πάρει τίτλους ένας ποδοσφαιριστής για να είναι και μεγάλος, για να λέει στο παλμαρέ του. Και ο Μέση μέχρι το περασμένο Μουντιάλ που πήρε η Αργεντινή δεν είχε πάρει τέτοιο, δεν είχε πάρει παγκόσμιο κύπελο, του είπε. Και τον εβλέπω και μου κάνει εντύπωση ο Μέση ότι μέχρι και τώρα, ρε παιδί μου, έχει το άγγιγμα του Μίδα.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή ό,τι ακουμπάει πάει γκολ. Έχει βάλει 8 γκολ η Αργεντινή και τα 6 τα έχει βάλει
0: και
2: ο
0: Μέση. Και χθες αυτό που βάλε το πρώτο ποίημα, το πώς την κοντρόλαρε το πράξι.
2: Και σκεφτόμουν και εγώ που έπεσα μπάλα και λέω 40 χρονών, ρε παιδί μου. Τον έλεγε τον άλλο γέρο, τον πείραζε.
0: Ναι.
2: Τον έλεγε γέρο, ας πούμε. Κι όμως είναι τέτοιο. Βέβαια με τον Ρονάλντο δεν θα συμφωνήσω ότι δεν είναι, ξέρω εγώ, στα 42 του. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι τρώει τη θέση από κάποιον άλλο. Θα μπορούσε η Πορτογαλία να παίξει πιο γρήγορα.
0: Ναι.
2: Δεν λέω ότι δεν παίζει. Θα μπορούσε για μένα να παίξει πιο γρήγορα.
0: Ναι, γιατί παίζουν και τον Ρονάλντο. Και αυτό είναι το αδυνατό του σημείο.
2: Είναι αναστατικό. Ναι. Και το ίδιο κάνει και ο Βινίσιους ή και ο Νεϊμάρ όταν έπαιζε. Δηλαδή και οι δύο καθυστερούν την επίθεση. Ενώ έχει φτάσει στο κόρνερ να κάνει μια σέντρα, ξαναγυρίζει πίσω, ξανατριπλάρει, ξανακάνει. Δηλαδή υπερβολές. Προσπαθούν να κάνουν υπερβολές. Τέλος, για να κλείσω, θέλω να πω ότι αυτό που έδειξε ο Μαρινάκης προχθές που έδωσε τη συνέντευξη ήταν γήπεδο ή διαστημόπλιο. Το μήπως ήταν το Enterprise.
0: Ναι.
2: Γιατί μήπως ήταν το Spock με το Enterprise. Ναι. Και λέω τι είναι αυτά, ρε παιδί. Δηλαδή αν φτάσουμε σε σημείο να έχουμε τέτοιο γήπεδο, πρέπει ο άλλος με το που μπαίνει μέσα να θαμπώνεται απευθείας, να πούμε.
0: Ναι. Μακάρι, γιατί να μην το δούμε, μακάρι. Για να δούμε.
2: Κοιτάξτε, για να δούμε, γιατί αν ήταν η ζήτη αψόρα, θα γεμίζει όλη η χώρα. Τώρα μπορεί να πεταχτούν άλλοι και να κάνουν πάλι ενστάσεις για πελεκάνους, για ξέρω εγώ, για ιστορίες. Και να...
0: Όλα είναι στο πρόγραμμα. Όλα είναι στο πρόγραμμα.
2: Λοιπόν, καλό.
0: Έγινε, για χαρά. Για χαρά, γεια. Real
3: FM. Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajet. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλώ. Οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας. Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική.
8: Φουλ.
7: Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
9: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Λατό FM στους 103,3.
15: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
16: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
17: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
18: Το σπίτι μας.
17: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
18: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
17: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
18: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
19: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Bye.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Χρηστήσε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Σποραδικές καταιγίδες πρόσχερα ισχυρές στην Πελοπόννησο. Αστατός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Κυρία Βάσια Κούτρα είναι τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Με αφορμή αυτό που είπε ένας κύριος προηγουμένως για το θέμα του Μαρινάκη και των γηπέδων, και επειδή βλέπω κάποια μηνύματα, αλλά θετικά αλλά αρνητικά, μπας περιπτώσει, τα οπαδικά δεν τα διαβάζω έτσι κι αλλιώς. Ο καθένας μπορεί να εκφραστεί, αλλά όχι με ακραίους χαρακτηρισμούς, είτε θετικά είτε αρνητικά. Έτσι, τι κάνει ο Μαρινάκης, τι του κάνουν του Μαρινάκη και του Ολυμπιακού κλπ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, όσοι ακούτε την εκπομπή, εδώ και πολλά χρόνια, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, ότι είμαι υπέρ του καλύτερου αύριο για όλους μας. Οτιδήποτε έχει να κάνει. Και μιλάω τώρα για τον αθλητισμό. Άρα θέλω καινούργια γήπεδα. Ένα καινούργιο γήπεδο αλλάζει το επίπεδο της ομάδας, αλλάζει το επίπεδο του προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Κοιτάξτε τώρα το Ολυμπιακό Στάδιο. Πώς ήταν, πώς το πήρε ο Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός, πώς το έκανε. Γεμάτο οικογένειες, sold out, χαίρεται ο άλλος να πάει στο γήπεδο. Τώρα αναβαθμίζεται και το σεφ. Η ΑΕΚ έχει φτιάξει τώρα τα λιώσια. Ο ΠΑΟΚ έχει το δικό του το παλατάκι. Ο Άρης αυξάνει τη χωρητικότητα στο Αλεξάνδριο, πάει 6-200 και ό,τι μπορεί να κάνει. Και γενικά οι ομάδες προσπαθούν να βελτιώσουν τις γηπεδικές τους εγκαταστάσεις, να φτιάξουν γήπεδα καινούργια, γήπεδα καλύτερα. Ποιος άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον αθλητισμό μπορεί να σκέφτεται διαφορετικά? Τώρα, αυτά που ακούω από κάποιους αεξίδες, Παναθηναϊκούς, ξέρω εγώ, για το Καραϊσκάκη, δεν ξέρω, όχι είμαι απέναντι, αλλά δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το σκεπτικό. Και μάλιστα έρχεται τώρα ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης, και σου λέει: με λεφτά του Ολυμπιακού και λεφτά δικά μου, θα βάλω 250. Δεν επιβαρύνει το Έλληνας φορολογούμενος. Εντάξει, γιατί τα είπε, γιατί τα καρφιά του έριξε. Και τον Παναθηναϊκό. Σου λέει ότι από το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων σου φτιάχνουν γήπεδο. Βέβαια, οι Παναθηναϊκοί λένε ότι μας το φτιάχνουν γιατί τους δίνουμε την λεωφόρο. Δεν βρίσκει άκρη. Δηλαδή, ο καθένας θα έχει το επιχείρημά του. Εγώ άλλο θέλω να πω με την ευκαιρία αυτή. Επειδή ο Μαρινάκης αναφέρθηκε στο θέμα του συντελεστή δόμησης, του ύψους να το πω, του γηπέδου, και σου λέει ότι από το Σεπτέμβριο του 25 εμείς έχουμε κάνει ένα αίτημα. Έχει πάει τώρα καλοκαίρι 26 και δεν έχουμε απαντήσει. Σε αυτό έχει δίκιο. Προσέξτε, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι ούτε πολεοδόμος, ούτε πολιτικός μηχανικός, να σας πω εάν θα πρέπει να πάρει ύψος, τι θα γίνει κλπ. Προς Θεού. Αυτό είναι θέμα επιστημόνων, είναι θέμα ειδικών. Όμως, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός να πεις ότι κάποια στιγμή εδώ ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει μια απάντηση για να ξέρει τι θα κάνει. Γιατί ο προγραμματισμός του Ολυμπιακού λέει ότι με το που τελειώσει η σεζόν αυτή που αρχίζει τον Αύγουστο, φτιάχνουμε το γήπεδο. Και γι' αυτό τις επόμενες δύο μεταγραφικές τις δύο επόμενες σεζόν θα παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θέλει δύο χρόνια για να φτιαχτεί το γήπεδο. Δεν θα γκρεμιστεί τελείως. Έτσι, ο σκελετός θα μείνει και θα γίνει διόροφο. 53.000 θέσεις και λίγο πολύ, όλα τα άλλα τα έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει. Να μην τα επαναλάβουμε. Αλλά δεν πρέπει να ξέρει ο Ολυμπιακός τι θα γίνει με το θέμα της ρύθμισης. Είναι θέμα περιφέρειας, είναι θέμα κυβέρνησης. Διότι αν αυτό το πράγμα δεν εγκριθεί, τι συζητάμε? Θα μείνουν μακέτες. Είναι πολύ απλό. Εδώ δεν χρειάζεται δηλαδή να λες ότι είσαι πολιτικός μηχανικός για να πεις ότι ξέρεις κάτι, κύριε, πρέπει να δώσεις μια απάντηση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Ο καθένας μπορεί αυτό να το αντιληφθεί. Γιατί μιλάμε ένα γήπεδο, ένα έργο που τουλάχιστον από αυτά που είδαμε είναι υπερσύγχρονο, θα είναι από τα μεγαλύτερα έργα που θα έχουν γίνει στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν σας λέω ότι θα είναι το γήπεδο της Τότεναμ που κόστησε ένα δις. Αλλά θα είναι ένα γήπεδο που θα χαίρεσαι να πηγαίνεις, θα μπορεί ο Ολυμπιακός να το χρησιμοποιεί κάθε μέρα, να του δίνει για διάφορες εκδηλώσεις, θα μπορεί να το χρησιμοποιεί UEFA, τελικούς κλπ. Αυτό λοιπόν δεν είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όσον αφορά την ΕΟΕ, επίσης, επειδή ο Μαρινάκης δεν είναι χασός, γιατί ξέρει ότι η γη ανήκει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, υπάρχει σύμβαση.

το ύψος του γηπέδου. Σας είχα πει σε παλιότερες εκπομπές ότι αυτός ήταν στόχος και του Κόκαλη, τον οποίο μνημόνευσε ο Μαρινάκης στην συνέντευξη και για τον Ταϊφά και για τον Κόκαλη. Ήταν συγκινημένος, χειροκροτήθηκε, ήταν ενωτικός, αυτό ήταν καλό, ότι ευχαριστούμε τον Κόκαλη για αυτό που έκανε. Ο Κόκαλης λοιπόν, μετά από ένα διάστημα, ήθελε να γκρεμίσει εκεί που είναι οι σουίτες στο Καραϊσκάκι και να φτιάξει θύρες χωρητικότητας άλλων 7.000. Δηλαδή είναι 32-32,5, θα πάει 39,5-40. Και έρχεται τώρα ο Μαρινάκης, θα έχουν βάλει κάτω μελέτες και λοιπά, σου λέει θα πάμε 53. Εφόσον γίνεται. Άρα περιμένει τις τελικές εγκρίσεις για να προχωρήσουν σε άδειες, πολλοδομίες κλπ. Λοιπόν, να ακούσουμε το τσιγάρο ατέλειωτο. Σοκράτης Μάλαμας, που έχει γράψει και τη μουσική, στίχους του Γιώργου Αθανασόπουλου.

0: Εδώ είμαστε για να πάμε να ακούσουμε τους καλούς φίλους. Ο Μπίλι Μπάι, συντάξει, καλώς τον.
1: Κάνετε καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, φίλε Γιώργο, όποιος δεν είδε απευθείας, εγώ δεν βλέπω τα μεταμεσονύχτια. Θυμάμαι. Απλά εχθές έτυχε τώρα

0: κατατύχει τελείως.
1: Αργεντινή.
0: Άφημα την Αίγυπτο. Ποια ήταν, δεν θυμάμαι χθες. Ναι, η Αίγυπτος νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Και με παίρνει ο ύπνος. Κοιμάμαι και ξυπνάω ακριβώς στις 2 η ώρα. Ανοιχτή τηλεόραση, είναι στη σέντρα ο Μέση.
1: Ναι.
0: Και βέβαια κάθομαι και βλέπω το παιχνίδι. Και μετά, όχι ξάδελφο, δηλαδή θέλω να πω η μαγεία του ζωντανού. Δηλαδή, γιατί το χθεσινό παιχνίδι το ψιλοφοβήθηκα λίγο. Εγώ Αργεντίνος, έτσι πάντα. Λοιπόν, αλλά είναι μαγεία, δηλαδή, να βλέπεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Κάποιοι τα βλέπουν, όπως το λένε, μαγειτοσκόπηση. Δεν μπορώ, στη ζωή μου δεν έχω διαφορά.
1: Ναι, εντάξει, άμα ξέρεις και το αποτέλεσμα.
0: Πέρα, τι μου λες, δηλαδή, το μόνο παιχνίδι που έχω δει στη ζωή μου μαγειτοσκόπηση είναι με Άγιαξ Παναθηναϊκός. Σου μιλάω ειλικρινά. Τίποτε άλλο. Δεν μου κάνει αίσθηση. Κάποιοι, ας πούμε, περιμένουν. Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας τις επιλογές του. Αλλά θέλω να πω, το παιχνίδι αυτό το χθεσινό είχε ένα suspense, μια μαγεία, ας πούμε. Η Αργεντίνη φοβερή, η εξέδρα, αλλά χιλιάδες. Δεν βρίσκουν λεφτά, δεν έχω καταλάβει. Υποτίθεται ότι είναι χώρες που πεινάνε, ότι είναι χώρες.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία είναι κάτι εκεί, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μένε και εκεί, πράγμα.
1: Εκεί, οι περισσότεροι εκεί είναι.
0: Αυτό που είπες, ναι. Γιατί είναι πλέον σαν.
1: Δεν μπορεί, είναι πολύ δύσκολο τώρα ένα τέτοιο ταξίδι, είναι πανάκριβο.
0: Τι απάντρεση είναι τώρα. Κάτι δεν τα λες, ότι πήγαινε η Ελλάδα τώρα.
1: Γιατί δεν μιλάμε τώρα για 5.000, μιλάμε για 50.000. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, έβλεπες στην Κολομβία Γκάνα το γήπεδο, κατά κίτρινο. Έβλεπες το Εκουαδόρ. Που είναι μια πολύ φτωχή χώρα. Μιλάμε κατά κίτρινο. Είναι μετανάστες. Είναι μετανάστες.
0: Όσοι επιτοπλίζουν, ας πούμε, που έχουν μια ευχαίρεια οικονομική.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να είναι καλά ο κόσμος. Μακάρι, εγώ με έχει εντυπωσιάσει το ότι είναι τα γήπεδα φουλ, ρε παιδί.
1: Όλα.
0: Όχι, και να παίζει ή Αίγυπτος παίζει ή Εκουαδόρ. Μα φουλ το γήπεδο 70.000. Βέβαια, χαρά μύθονται αυτά τα γήπεδα, αυτές οι γηπεδάρες.
1: Τα έχουν, αυτοί τα χρησιμοποιούν για το American football κλπ. Ράγκμπι, αυτά όλα.
0: Φοράχτε με τώρα, μωρέ, πάνε χαράμι τώρα.
1: Εμάς δεν μας άρεσε, αλλά αυτοί.
0: Πάνε χαράμι τώρα τα γήπεδα να παίξουν τα baseball τώρα και ράγκμπι.
1: Και όμως το πιο ακριβό προϊόν στον κόσμο είναι το Super Bowl που κάνουν.
0: Ναι.
1: Το πιο ακριβό στον κόσμο.
0: Το λένε εμένα. Έλληνες της Αμερικής που είναι φίλοι μου, γνωστοί μου, πελάτε. Ναι. Και γίνεται. Ξέρω εγώ, δεν μπορώ να τα εξηγήσω, ρε παιδάκι. Τόσο. Χάζει, είμαστε εμείς εδώ. Δεν ξέρω. Τι να πάω να κρατώ το Σούπερ και το άλλο το παίζει με τη σανίδα εκεί, με το παστούνι εκεί, με το baseball τώρα.
1: Να.
0: 80.000 και 90.000 και έχουν άγχος τώρα. Πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Τέλος πάντων, λοιπόν, στην Ολλανδία γίνεται καλή δουλειά. Θέλω να πιστεύω και βλέπω ό,τι μπορώ να δω από στιγμιότυπα.
1: Έχει σήμερα 6 ώρα.
0: 6 ώρα, ναι. Πίκο. Έχω έρθει πιο νωρίς στη θάλασσα.
1: Για να πάω να δεις το μάτς, ναι.
0: Γραφείο, ναι. Κανονικά.
1: Ναι.
0: Περιφέρεια. Τι λες τώρα. Λοιπόν, πιστεύω ότι γίνεται καλή δουλειά. Βέβαια, ακόμα είμαστε στο Α. Μη σου πω, γιατί τους έχει ξεκινήσει από το Α, φίλε. Ειλικρινά σου μιλάω. Παναθηναϊκός, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Όλα αυτά τα χρόνια λέμε έχουμε να πάρουμε, λέει, 15 χρόνια πρωτάθλημα. Τι να πω, ρε παιδάκι μου. Τώρα απροπόνητη, δηλαδή η ομάδα, θυμάμαι εγώ τα παιδιά, μετά το 60 τα τέρε. Δηλαδή το 60-70, ούτε παίχτες, είναι και θέμα παιχτών βέβαια. Το πιο σημαντικό είναι να έχεις παίχτες, εργαλεία. Κατάλαβες, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κάποιες μεταγραφούλες. Βέβαια τα δύο παιδιά με έχουν εντυπωσιάσει εμένα, οι πιτσιρικάδες. Ο Λάβδας και ο Μπινιάρης, πώς λέγεται.
1: Ναι, Μπινιάρης, ναι.
0: Ο Μπινιάρης, ο Μπινιάρης και ο Λάβδας. Λοιπόν, με έχουν εντυπωσιάσει αυτά τα παιδιά. Ο Αντίνο ξαφνικά είδα έναν ουσιώδη ποδοσφαιριστή. Θα μου πεις, ήταν τώρα με μια ομάδα, εντάξει, χαμηλών δυνατοτήτων. Δεν έχει σημασία, είναι πώς κινείται ο ποδοσφαιριστής κατά εγώ. Αυτό θέλω να δω. Και με τον Άγιαξ σήμερα δεν κοιτάζω ούτε το σκορ θα μας ενδιαφέρει. Στο επίσημο, μεθαύριο με τους παξούς. Εκεί τους θέλω εγώ δηλαδή πραγματικά να μου τραβήξουν, να μου παίξουν δηλαδή που θέλει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Το Καραϊσκάκι, κάτι εγκρίθηκε. Όλα περνάνε από έγκριση. Όλα περνάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγκρίνουν όλοι. Μόραλις, μοραλίδες, όλοι. Είναι, έχει 27 μέτρα ύψος το Καραϊσκάκι, θέλουν να το κάνουν 45. Τα μάνφου, σιγά μην δεν πάρουν τις άδειες, τις οικοδομικές και τις
1: κρατικές. Ναι, αλλά γιατί δεν έχουν πάρει τόσους μήνες.
0: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω, φίλε, είναι και θέματα που δεν τα ξέρουμε και εμείς τώρα.
1: Άλλο τώρα ο Δήμος Πειραιά και άλλο τώρα περιφέρεια και κυβέρνηση, είναι άλλα πράγματα. Δεν είναι.
0: Ναι. Λοιπόν. Πολλούς χαιρετισμούς.
1: Έγινε κύριε Βασίλη. Έγινε.
0: Που ακούνε και έγινε. Στο σταθμό, να είστε καλά.
1: Γεια χαρά. Πάμε στον κύριο Μάρκο Πειραιά.
2: Καλησπέρα κύριε Καλοκοτρώνα.
1: Γεια σας κύριε Μάρκο.
2: Να πω κάτι, επειδή είμαι από Αργεντινή.
1: Ναι.
2: Ήθελα να σημειώσω για το χθεσινό παιχνίδι κάτι. Χωρίς να υποτιμώ το Καβουβέρντε. Πολύ δυνατή ομάδα. Χθες δεν ξέρω τι έπαθε ο Σκαλόνι και ο Μέση. Από την πλευρά του Σκαλόνι, ξεκινάμε μια εντεκάδα η οποία δεν την κατάλαβα ποτέ. Είναι έξω Ταλιαφίκο, Λοτσέλσο, Νίκο Πας, ο Μοντιέλ, ο Ταμέντι. Μου έχει αυτό το μπλόουν, το Λαουτάρο, το Μαρτίνας, ο οποίος όποτε παίζουμε είναι στη Σαντορίνη. Αντί να παίζει βασικός ο Άλβαρες, μου βάζει τον Αλμάδα βασικό. Βάζει το Μεντίνα. Δεν το ξέρω το Μεντίνα. Και μου αφήνει ο Μέση, κερδίζει 4 πέναλτι με την έννοια τα σημεία του φάουλ που το δοθήκανα. Αυτά είναι γκολ του Μέση. Εχθές ο Μέση δεν πέρασε ούτε ένα παίχτη και δεν έκανε ούτε μία σωστή πάσα. Και μου αφήνει Ταλιαφίκο, Παρέδες, Άλβαρες και δεν θυμάμαι ποιον άλλον για μετά το 85.
1: Ναι.
2: Και μου βάζει το Μοντιέλ στο 105 με τη λογική ότι θα πάμε στα πέναλτι, γιατί ο Μοντιέλ δεν έχει χάσει ποτέ πέναλτι. Και αν είχε...
1: Άρα εσείς πιστεύετε ότι είναι θέμα προσώπων, δηλαδή αν έπαιζαν κάποιοι από αυτούς που αναφέρετε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, φαντάζομαι.
2: Αν είχε μπει βασική Αργεντινή, η βασική, θα ήταν έτσι τα πράγματα. Όχι. Καμία σχέση.
1: Μάλιστα.
2: Ο Νίκο Πας έξω. Δεν μπήκε καν στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι έπαθε ο Σκαλόνι χθες. Μου βάζει τον Παρέδες στο 85. Μου βάζει τον Ταλιαφίκο στο 87. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν. Και ο Μέση χθες όλα πάνω στο τερματοφύλακα. Από το αγαπημένο του σημείο.
1: Εντάξει, δεν είναι.
2: Αν είχαμε ξεκινήσει η βασική Αργεντινή, η βασική, το πρώτο ημίχρονο, καλά μπάλα είναι και γυρίζει να μου πείτε, δεν ξέρεις, θα ήταν σίγουρα 2-0, στο πρώτο. Βάλε τους βασικούς, βάλε 2-3 γκολ και μετά κάνε πειραματισμούς με τους μικρούς. Τι σχέση έχει ο Αλμάδα τώρα να ξεκινάει 20 χρονών παιδί, να ξεκινάει βασικός σε Μουντιάλ. Πού πάμε, δεν ήταν φιλικό.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν το βλέπω ότι μας απείλησε. Εμείς απειληθήκαμε.
1: Εντάξει, και έτσι να είναι, και έτσι να είναι, ναι. Εντάξει. Από όπου για να το δει κάποιος, ζωρίστηκε η Αργεντινή.
2: Ναι, δηλαδή το φεγγάρι το χθεσινό.
1: Αλλά τώρα με την Αίγυπτο θα είναι νομίζω υποψιασμένη. Τώρα θα είναι τελείως διαφορετική η Αργεντινή. Πολύ πιο δυνατή, τι φαντάζομαι.
2: Ελπίζω να είναι μάθημα. Να. Γιατί η Αίγυπτος δεν είναι κακή ομάδα.
1: Ναι.
2: Ναι. Αυτό ήθελα να πει.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
2: Να, αυτά ήθελα να πει.
1: Να είστε καλά και καλή επιτυχία στην ομάδα σας.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας, κύριε Μάρκο. Γεια σας. Γεια σας. Από Αργεντινή, γιατί έχω γνωρίσει και κάποιους από τον Μπένους Άιρες. Ομογενείς κάποια στιγμή που είχαν έρθει, οι οποίοι εντάξει οι Έλληνες, αλλά είχαν μια τέτοια τρέλα με τον Ντιέγκο τότε με τον Μαραντόνα. Και εγώ εντάξει για μένα, ο Μαραντόνα, ξέρετε, σας έχω πει, για τον ποδοσφαιριστή Μαραντόνα μιλάω έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι βλέπετε πόσα πάνω, πόσες σημαίες, φωτογραφίες του Μαραντόνα ακόμα. Οι άλλοι έχουν Μαραντόνα και Μέση, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο Σταύρος από τη Φιλαδέλφια λέει ότι μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει ότι εγώ θέλω να γίνει το γήπεδο του Ολυμπιακού και να πάρει ύψος, γιατί λέει θέλω και να υψωθεί και το δικό μας στην ΑΕΚ. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι κάποια στιγμή όταν τέθηκε θέμα από τον Κόκαλη, σου λέει άμα φτιαχτεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και ανάλογα τους συντελεστές να το κάνουμε και εμείς. Αν τώρα ο Ολυμπιακός εγκριθεί και πάρει ύψος στο γήπεδο του και έρθει η ΑΕΚ και πει να δώσουμε και εμείς ύψος στη Φιλαδέλφεια, να κάνουμε ξέρω εγώ 5-6.000 κόσμο ακόμα ή να φύγουν και αυτά τα πλεξικλάς που ενοχλούν πολύ κόσμο, γιατί όχι. Είναι δυνατόν. Άμα είναι κάτι που προς το καλύτερο, γιατί όχι. Αλλά είδατε το σκεπτικό του φίλου της ΑΕΚ. Σου λέει να κάνει Ολυμπιακός, αλλά να αποκτήσουμε και εμείς, να έχουμε δηλαδή σαν δεδικασμένο, να έχουμε και εμείς. Το θέμα βέβαια είναι, δεν ξέρω, εάν. Γιατί μου λέει ένας άλλος φίλος, έχει λέει ο πύργος του Πειραιά 88 μέτρα. Παιδιά, δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτά. Είναι ειδικοί, είναι επιστήμονες. Παίζουν ρόλο πολλά πράγματα. Παίζει ρόλο. Αν έχει δίπλα μένουν κόσμος μόνιμες κατοικίες, παίζει ρόλο το έδαφος, δίπλα έχει θάλασσα. Μην κοιτάτε ξέρω εγώ τον πύργο εκεί ή άλλος μου λέει για τον ουρανοξύζει τρόπο γίνεται στο ελληνικό. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Αυτά είναι άλλα χωράφια τα οποία δεν ξέρω εγώ. Είναι ειδικοί, είναι επιστήμονες. Το τι θα γίνει, πώς θα γίνει κλπ. Από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει βέβαια, να γίνει όμορφα, ωραία, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Όχι να τρέχουμε και καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν θέλω να το συνεχίσω. Λοιπόν, και ο Σταύρος, ένας άλλος Σταύρος μου λέει: βλέπεις πως πλησιάζει η μέρα που θα φύγει ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό με το που φτιάξει το γήπεδο όπως έκανε ο Μελισανίδης με την ΟΠΑΠΑ Αρένα. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Είσαι έτσι όπου ο Μαρινάκης τον βλέπεις ότι είναι θηρίο, αγοράζει ομάδες, κάνει, επενδύει παντού. Δεν έχει, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα γήπεδο να είναι σε 2 χρόνια έτοιμο. Σε 3 θέλεις. Είναι νέος άνθρωπος ακόμα. Έχει να προσφέρει. Δεν είναι ο Μελισανίδης. Το ξέραμε χρόνια. Ότι κάποια στιγμή ήθελε να αποσυρθεί. Είναι τελείως διαφορετικές οι περιπτώσεις. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Real FM. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στο Μεγάλο Θέατρο στην Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες κάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές.
8: Στους 103,3.
9: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Στο real.gr.

Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο «Εξελίξεις είναι καταιγιστικές» στο νέο πεδιστόρημα της bestseller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams μαζί Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ούζο μεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που συνταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News που στις αθλητικές της σελίδες αναφέρεται φυσικά στην εξαγγελία του Βαγγέλη Μαρινάκη όσον αφορά το νέο Καραϊσκάκι, ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για τον Ντεφράι και πώς έγινε αυτοδίδακτος πιανίστας, δηλώσεις του Κρέσπο που μιλάει για το μοναδικό μέχρι τώρα μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, τον Ελουστόντο από την Ισπανία και την Σοσιεδάδ και πολλά ακόμα θέματα στην αυριανή Real News.

0: Το γήπεδο της ΑΕΚ δεν μπορεί να υψωθεί από τη στιγμή που βρίσκεται ανάμεσα σε σπίτια. Δεν έχει άπλετο χώρο για να μπορούσε να γίνει ένα τέτοιο έργο, μου λέει ο Μιχάλης. Ο Νικόλας παιχταράς ο Μέση, αλλά χωρίς ντροπή τις βουτιές του τις έκανε και ο διαιτής του τα έδινε, ενώ στους άλλους ούτε μια βουτιά δεν έδωσε. Ήταν μια φάση ειδικά, ήταν μια φάση πολύ καυγαλαία που πήρε ένα φάουλ που δεν, εντάξει τώρα αυτά δεν δίνονται. Το πήρε γιατί είναι ο Μέση, έτσι. Λοιπόν, Μπίλι πάει στην τάξη, ένας φίλος, ο Ανδρέας από τον Πειραιά, λέει τον απογοήτευσες που είπε τους Αργεντίνους. Παιδιά, ο κάθε ένας έχει την ομάδα του. Εντάξει. Λέει, περίμενε να είσαι θρυλική σκουάντρα Τζούρα, Ιταλία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στον Διονύση Άνω Πατήσια. Γεια σας, κύριε Διονύση.
1: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις.
0: Καλά, πώς πάμε.
1: Πώς θα το φέρω. Από το μαγαζί φεύγω.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δουλειά, φιλαράκι, δεν έχει δουλειά. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Πάει σούπερ μάρκετ.
0: Αν επιτρέπετε, με τι.
1: Ρούχα.
0: Α, ρούχα.
1: Ο κόσμος πάει σούπερ. Πληρώνει ΔΕΗ. Αν έχει και νίκιο, κόβει το φαγητό.
0: Ναι, εντάξει, τώρα τα ρούχα έχουν περάσει και τα παπούτσια σε δεύτερη και τρίτη μοίρα.
1: Εννοείται. Παπούτσια και ρούχα τα παίρνει μόνο να μας το τρυπήσουν και αν δεν μπορεί να τον παλώσουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκουα η άποψή μου. Εγώ τι λέω. Γιατί η εθνική μας. Καλό προπονητή ο Γιωβάνοβιτς, αλλά δεν κάνει για την εθνική μας.
0: Ναι.
1: Η άποψή μου είναι ότι η εθνική μας για να παίξει καλά και να πάει μπροστά και να διεκδικήσει ακόμα και μετάλλιο πάλι, θέλει να παίξει το σύστημα τσούκου τσούκου μπολ. Και όταν λέω τσούκου τσούκου μπολ, ενώ το σύστημα Ρεχάνκελ. Και του, πώς το λέγανε, τον Πορτοκάλο.
0: Ναι, αλλά πρέπει να έχεις και Σάντος. Αλλά πρέπει να έχεις και τους κατάλληλους παίκτες. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις τον Καρέτσα και να του ζητήσεις να παίξει τέτοιο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί ο Καρέτσα ή ο Τσόλης.
1: Δεν μπορεί να παίξει αντεπίθεση, μπορούνε.
0: Αντεπίθεση, ναι, εντάξει, είναι, αυτό είναι τώρα μια ομαδική λειτουργία το ποδόσφαιρο. Δεν είναι, πρέπει να έχει γι' αυτό του ανάλογου παίκτε. Να έχουμε την αμυντική κουλτούρα. Εμείς έτσι έχουμε διακριθεί. Τώρα, αυτά τα παιδιά δεν έχουν τώρα αυτή την κουλτούρα. Ναι. Τέλος πάντων, είναι ολόκληρη. Ναι. Κατάλαβα πώς το λέτε. Κατάλαβα.
1: Δεν μπορούμε να μπούμε τώρα εμείς να πάμε να μάθουμε ποδόσφαιρο σε άλλες ομάδες. Δηλαδή να παίξουμε την μπαλάρα μου, να ρίξουμε τρία, να ρίξουμε. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Είναι ο χαρακτή, η ιδιοσυγκρασία του κάθε λαού, έτσι. Λοιπόν, εμείς θέλουμε έναν. Καταρχήν να είναι λίγο αυστηρός προπονητής, έτσι για να μην κάνουμε κοτσαλιμάκια, αλλά γιοργάτου. Και να χτίσει την άμυνα. Να χτίσει την άμυνα και να φέρει αποτελέσματα. 0-0 με μεγάλες ομάδες. 1-0 με το ζόρι, έστω. Δεν πήγαμε εμείς τον κόλ. 0-0. Έτσι χτίζονται μας. Έτσι χτίσε ο Ρεχάκελ. Έτσι χτίσε και ο Πορτογάλος. Έτσι. Τώρα θα να μπούμε μέσα. Να παίζουμε επίθεση. Όπως παίξαμε. Πού πήγαμε και φάγαμε 5 με το Γιωβάνοβιτς.
0: Σκωτία
1: νομίζω.
0: Ναι, θα το θυμηθώ τώρα, εντάξει. Ναι, θα
1: με
0: το θυμηθώ.
1: Σκωτία. Ναι. Θέλουμε φύγει. Άθε που η ομάδα ψυχολογικά διαλύεται. Ειδικά σε 2-0 τους πεθαμένους και πας και τρως 5 από μια ομάδα μέτρια πάλι, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι η άποψή μου. Ναι. Αλλιώς, να το ξέρεις, το θυμάσαι, το λέω προφητεία, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Αν δεν αλλάξει ο τρόπος που παίζουμε πάλι, να παίξουμε τσούκου ζούκου, πήγαμε παραλίγο να περάσουμε τους 16 στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, δεν ήτανε. Βραζιλίας, ναι.
0: Έχουμε παίξει το 94, το 10 και το 14. Τρία Μουντιάλ.
1: Μπράβο, τρία Μουντιάλ. Έτσι πήγε η ομάδα μπροστά. Στο αιώνα τον άπαντα να παίζουμε με. Έχουμε τρεις-τέσσερις παικταράδες. Τρεις-τέσσερις παικταράδες όμως, και τι έγινε. Θέλουμε αποτελέσματα ή θέλουμε να μπούμε και να παίξουμε μπαλάρα που δεν μπορούμε. Τέλος πάντων, αυτό φίλε μου.
0: Έγινε. Γεια χαρά. Πάμε στον Boomerang.
2: Έλα Γιώργο, τι κάνεις.
0: Πώς πάμε.
2: Καλά και εσύ.
0: Εδώ, στον αγώνα.
2: Πολύ ωραία. Ναι, ξυπνήσαμε τις 3 ώρα το πρωί. Είδαμε το μάτς Αυστραλία και Αίγυπτος. Δυστυχώς ο Πόποβικ.
0: Εσείς είστε από Αυστραλία?
2: Ναι, Σίδνεϊ.
0: Από το Σίδνεϊ, μάλιστα.
2: Ναι. Ναι, δυστυχώς ο Πόποβικ είχε αλλάξει το τέρμα το Φύρικα. Από τον Μπέιτς έβαλε τον Ράιν και από εκεί μας πήρε η κατρακύλα. Δυστυχώς.
0: Φαντάζομαι τον έβαλε γιατί τον θεωρούσε καλύτερο στα πέναλτι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, όντως τον θεωρούσε καλύτερο, αλλά κατά ημέ δεν ήταν η καλύτερη επιλογή.
0: Ναι.
2: Μετά είχαμε και τα πέναλτις και πήγανε και αποφάσισε ο Πόποβικ να βάλει το σούταρ που αυτός είναι στην άμυνα, δεν είναι επιθετικός. Ναι, και δυστυχώς πληρώσαμε το τίμημα.
0: Ναι.
2: Το είδατε το...
0: Ναι, το είδα το μάτς. Γιατί σε εμάς ήταν νωρίς. Ναι. Σε εμάς ήταν νωρίς το μάτς αυτό. Και ναι. Το είδα. Ήταν 9 η ώρα ξεκινούσε, 9 η ώρα Ελλάδας.
2: Ναι, και το συμπέρασμα Τι συμπέρασμα έβγαλες?
0: Γιατί δεν μπορούσε και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να κερδίσουν. Είχαν τις ευκαιρίες τους. Δεν ήταν κάτι το φοβερό μάτς. Εντάξει. Αλλά και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να κερδίσουν. Εντάξει, έχει τους και περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της. Έχει δύο-τρεις παίκτες οι οποίοι ξεχωρίζουν. Η Αυστραλία είναι πιο δυνατή ομάδα. Είναι πιο δυνατά παιδιά. Έχουν άλλη αθλητική σωματοδομή. Δεν έχουν αυτό το τεχνικό στο παιχνίδι τους που οι Αιγύπτιοι έχουν δύο-τρεις παίκτες. Έχουν το Μαρμούς, έχουν το Σαλάχ, έχουν το Χασάν που πήγε αλλαγή.
2: Ναι, αλλά δυστυχώς οι επιλογές δεν ήταν σωστές. Πήγανε και βάλανε τον Χέρινγκτον να κάνει πέναλτι σουτ. Δεν έπρεπε να τον είχαν βάλει πρώτον. Και δεύτερον, είχαν επίσης την αυστραλέζικη τηλεόραση μετά το μάτς ότι η Αυστραλία συνήθως η τακτική του Πόποβιτ δεν είναι επιθετική, είναι αμυντική. Mm. Και πρέπει να σταματάει η ομάδα να παίζει με το σχετικό της άμυνας παρά να παίζει με το σχετικό της επίθεσης.
0: Ναι. Ναι. Πάντως, όταν είχε την μπάλα η Αυστραλία και έβγαινε μπροστά, έβλεπες ότι χτίζει σωστά το παιχνίδι. Δηλαδή, ο επιθετικός προσανατολισμός είχε αρχές το παιχνίδι των Αυστραλών.
2: Ναι, κοίταξε, σε αυτό συμφωνώ μέχρι ένα ορισμένο σημείο, αλλά δεν μπορούσαν να το προωθήσουν. Ναι, αλλά τι να πεις. Εντάξει, κάνανε μια προσπάθεια. Ως συνήθως οι Αυστραλοί προσπαθούν. Δεν αδρανούν.
0: Όχι, αλλά, όχι, ναι, είναι φιλότιμοι οι αθλητές. Ναι. Είναι φιλότιμοι, ναι.
2: Ναι. Αλλά θα μπορούσε να ήταν καλύτερο παιχνίδι.
0: Εντάξει. Κατά δική τώρα, μου άποψη. Ναι, καλά, σαφώς. Σαφώς. Ναι. Εντάξει. Δεν πειράζει όμως. Ναι. Φτάσανε εκεί που φτάσανε. Εντάξει. Τα παίζανε τώρα με την Αργεντινή, άλλο Αργεντινή τώρα. Θα ήταν μεγάλο μάτς αυτό.
2: Ναι, αυτό θα ήταν ένα καλό μάτς. Θα ήταν ένα μεγάλο μάτς και εκεί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για την Αυστραλία. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, εντάξει, Γιώργο.
0: Ωραία.
2: Που τα είπα,
0: έγινε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και καλό υπόλοιπο.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε μου. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης από τα Νέα Στήρα. Κύριε Δημήτρη. Μας ακούει ο κύριος Δημήτρης από τα Νέα Στήρα. Είναι στη γραμμή, δεν είναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, κύριε Δημήτρη, αν μπορείτε να ξαναπάρετε, να σας καλέσουμε εμείς σε λίγο. Λοιπόν, να διαβάσω εγώ κάποια μηνύματα, γιατί είναι κάποια που δεν τα έχω διαβάσει. Λοιπόν, το Σταύρο το είδα. Ο Κώστας μου λέει, παίξαμε φούλα την ποδόσφαιρο στο Euro που πήραμε, ειδικά οι Γάλλοι και οι Τσέχοι μονούνταν μα μας είχαν παίξει. Κοίταξε να δεις, δεν είπε κανένας ότι τότε παίξαμε την μπάλα της ζωής μας, ότι διδάξαμε ποδόσφαιρο, ότι κάναμε τους ξένους, τους Ευρωπαίους να τρίβουν τα μάτια τους. Όμως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στον αθλητισμό μετράει το αποτέλεσμα. Και τότε μέτρησε το αποτέλεσμα. Δεν το περίμενε κανένας μας. Δεν πήγαμε εκεί να πάρουμε το Euro. Πήγαμε για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Και ήρθαν έτσι τα πράγματα. Και ανεβήκαμε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Και δεν μπορούσαμε ποτέ να το εκμεταλλευτούμε. Ποτέ. Ως ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο θέμα προπονητής ή ότι είχε τους ίδιους παίκτες κλπ. Γενικά ως ομοσπονδία, ως ποδόσφαιρο, ως Ελλάδα. Δεν χτίσαμε πάνω στο Euro. Έπρεπε να χτίσουμε. Έπρεπε να ήταν πολύ διαφορετικά τώρα τα πράγματα. Πάση περιπτώσει. Τώρα έρχομαι. Παύλος, η απόφαση του Μαρινάκη να αυξήσει τη χωρητικότητα του γηπέδου το κάνει επειδή ζήλεψε το γήπεδο που φτιάχνει ο Παναθηναϊκός, που θα είναι το πιο σύγχρονο στην Ελλάδα και είναι τα ομορφότερα στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να. Δεν είμαι Μαρινάκης, τόσο απαντήσω γι' αυτό. Αλλά δεν χρειάζεται να είσαι Μαρινάκης, διότι το είπα πριν και το έχω πει και άλλες φορές, ότι από κόκαλη τότε, που ο κόκαλης έβγαιξε ο Καραϊσκάκη, ήθελε να το επεκτείνει κατά 7.000. Ανεξάρτητα αν ο Παναθηναϊκός κάνει γήπεδο, αν κάνει μεθαύριο ΠΑΟΚ, αυτό ήταν στα σχέδια του Ολυμπιακού. Έτσι. Εδώ τώρα μην να ξεφύγετε από αυτή την νοοτροπία Παναθηναϊκή, Ολυμπιακή, αεξίδες και μεθαύριο θα έρθει και ο ΠΑΟΚ να φτιάξει την Τούμπα. Πολλο μακέτες βλέπουμε και γήπεδο δεν βλέπουμε. Σημασία έχει να έχουμε καινούργια γήπεδα. Και στο φινάλι να σας το πω και διαφορετικά, μας αξίζει. Ως λαός δεν μας αξίζει, ως φιλάθλοι. Θέλετε να πηγαίνετε στη λεωφόρο, εκεί θέλετε να πηγαίνετε. Όχι βέβαια. Και το λέω με κάθε σεβασμό. Δεν γίνεται πια. Δεν θέλετε ένα καινούριο γήπεδο, σύγχρονο. Να μπορείς να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου ωραία. Να μπορείς να αγοράσεις τον καφέ σου, την πύρα σου. Να πιεις έναν άνθρωπο στο ποτό σου. Να καθίσεις σε όμορφη καρέκλα. Να πας σε τουαλέτα που είναι για ανθρώπους και όχι για ζώα. Τώρα τι ψάχνουμε να βρούμε, Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, αν εμένα χωράει 40, το δικό 45, 50 κλπ. Ειλικρινά, ξεφύγετε από αυτή την αρρωστημένη νοοτροπία. Ξεφύγετε. Έλα κύριε Γιώργο από τη Δράμα.
3: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια χαρά.
3: Γιώργο, για μένα, να πω κάτι για τα γήπεδα, μια που το πιάσες. Καλά κάνει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έκανε μικρό γήπεδο και ο Παναθηναϊκός μικρό. Παναθηναϊκός είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας, τώρα με 5-6 εκατομμύρια κόσμο που μπορεί να κάνει 40.000. Πρέπει να έχεις κάνει 60. Είναι μικρά τα γήπεδα αυτά, θα γίνουν κλειστά κλάμπ, οι ομάδες θέλουνε. Πρέπει να προσελκύσεις και καινούριο κόσμο. Εδώ η Μπαρτσελόνα, ολόκληρη πόλη ζει από την ομάδα.
0: Απλά, εντάξει, δεν είναι εύκολο. Το γήπεδο να γεμίζει. Γιατί δεν έχουμε, εμείς έχουμε τα ντέρμπι στην Ελλάδα, είναι λίγα. Έτσι, δεν έχουμε Αγγλία εδώ πέρα. Κοίταξε, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή τώρα να παίζει, ας πούμε, Ολυμπιακός Κηφισιά μια στιγμή. Πώς θα γεμίζει 55.000 κόσμο Ολυμπιακό Κηφισιά.
3: Βάλε φτηνό εισιτήριο να δεις πως θα έχει 35-40 χιλιάδες κόσμο και Κηφισιά. Άμα το έχεις διαρκείας και με 500 διαδικασίες και δεν μπορεί καθένα να πάρει γιατί δεν έχει λεφτά και γίνεται χαμός, πώς θα πάρει
0: άλλο. Είναι και αυτό μια πολιτική. Κάποια στιγμή...
3: Το παιδάκι που θέλω να δει...
0: Εντάξει, ο Αλαφούζος κάποια στιγμή, ο Αλαφούζος στο ΆΚΑ, σε 2-3 μάτσες και βάλει φτηνό εισιτήριο και βάλει και πούλμαν για τους Παναθηναϊκούς από την...
3: Το γέμισε.
0: Και ήρθε κόσμο. Είναι μια πολιτική γι' αυτό. Είναι μια πρόταση. Σωστό.
3: Αυτά για τα γήπεδα. Πάμε τώρα για τα αγωνιστικά. Κοίταξε Γιώργο, μετά το φιλικό στη Φιλανδία στο 5-1, οι εφημερίδες στην Αθήνα γράφανε ότο ρεχάλι.
0: Ναι, θυμάμαι. Θυμάμαι.
3: Το μεγαλύτερο κακό το κάνουν φυσικά, θα πω για εσάς.
0: Ναι, ναι, δεν
3: διαφωνώ. Ξέρεις γιατί.
0: Δεν διαφωνώ.
3: Γιατί Γιώργο, όταν συνέχισε μετά τη δουλειά του Ρεχάγκελ, που μας πήγε και στο Μουντιάλ και το ένα και το άλλο και γύρω και αυτά εδώ, τα ξεχάσαμε το μάτι με την Αλβανία. Άμα δεν κατέβεις αγωνιστικά θα χάσεις. Άμα χάσεις αυτό το κόμπακ που είχε. Πάμε μετά στο Σάντος. Τι λέγανε όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί, δημοσιογράφοι και τέτοια. Προσπαθούσαν να φτιάξουν από μόνοι τους το προϊόν. Δηλαδή σου λέει, εγώ πόσο αξίζω 2. Θα λέω ότι αξίζω 10 για όλο το σύστημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και βρίζανε το Σάντος, ο Καρπουζάς, ο έτσι αλλιώς δεν παίζει. Εμείς έχουμε παίκτες και το ένα και το άλλο. Και τι καταντήσαμε. Διώξανε το Σάντος γιατί έκραξε τη συνέντευξη τύπου γιατί δεν ήταν ομαδική η ομάδα. Η ομάδα δεν έπαιξε ομαδικά και ήθελαν όλοι να βάλουν γκολ. Και αποκλειστήκαμε από την Κώστα Ρίκα που ήταν με ένα παίκτη λιγότερο. Και τι έγινε μετά, ο Σάντος με τον Ρονάλντο στον πάγκο πήρε το γύρο μέσα στη Γαλλία γιατί έβαλε πάνω στον αργό τον Κωνσταντίνο στο center back, τον άλλο της Μπράγκα το center forward και το πήρε με τον Ρονάλντο στον πάγκο και εμείς δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε τα Φερόε. Ποιος το έκανε αυτό όλο το κλίμα, οι δημοσιογράφοι. Όπως κάνουν και τώρα. Βαφτίσαν αυτά τα παιδάκια που σαν και αυτούς παίκτες στην Ευρώπη έχει εκατοντάδες να κάνουν μια ψιλομπούκα 3-4 φορές στον αγώνα μέσα και να κάνουν τελειώματα και καλύτερους. Και δεύτερη, οι πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού, ποιος το πήρε πιο παλιά, κανένας δεν ξέρει, μετά κανένας δεν ξέρει. Α, λέμε εμείς, παιδιά, η Ελλάδα για να πάει πρέπει να κάνει συνταγή ότο ρεχάγγελ. Χαμηλά την μπάλα δεν είμαστε τίποτα, πάμε να κλέψουμε το μάτς. Να μην φάμε γκολ, ο ένας για όλους, όλοι, γιατί στο αθλητικό τομέα υστερούμε. Τεχνική κατάρτιση υστερούμε, μόνο στη στρατηγική μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και στο μπάσκετ τα ίδια. Και στο μπάσκετ τα ίδια. Ο Ολυμπιακός φέτος ποια ήταν η διαφορά του Παναθηναϊκού, ξέρεις. Οι τρεις ελληνοποιημένοι, Βεζέγκοφ, Γόλκαπ και ο Ντόρσε, που ο άνθρωπος εντάξει, ελληνοποιημένος, σήμερα την Ελληνίδα, έτσι. Αλλά απλώς είναι προϊόν αμερικάνικου μπάσκετ. Παναθηναϊκός γέμισε με τους Έλληνες, τους φορτώσαν όλους, okay, και βρίζανε τον Αταμάν. Σαμοντούροφ, Καλαϊτζάκης, Μίτογλου, Τολιόπουλος, Σλούκας. Και ένα, 6 Έλληνες παίκτες. Πάνε σε έναν άλλο προπονητή Ευρωπαίο και πέσανε οι μισοί παίκτες θα είναι Έλληνες αυτοί εδώ που σε είπα, οι 6, και πέσανε θέλω απαιτώ την Γιουρολίγα. Και θα σε κάνει. Θα σε ορμήξει. Θα σε ορμήξει, Γιώργο. Αλλά αυτά δεν μπορεί να τα πει γιατί το σύστημα εδώ πέρα θέλει τα μεροκάματα σε όλες τις ομάδες, σε όλες τις βιβλίες. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά. Άμα τους πιστεύετε τους Έλληνες τους παίκτες, κάντε μια ομάδα, αλλά μην αφήνει. Άφησε και τον Αστέρα Τρίπολης να έχει 12 από τη Λατινική Αμερική. Θα δούμε, θα παίξεις. Εσύ θέλεις με το ζόρι να παίζει. Δηλαδή δεν θέλεις υγιή ανταγωνισμό. Θες να παίζει τα ηλίκη ο Έλληνας. Είναι δεν είναι καλός. Αντί να τον βελτιώσεις. Αντί να τον βάλεις να κάνει μετά από κάθε αγώνα 1000 σουτ. Αντί να τον κάνεις να τον βελτιώσεις την αθλητικότητά του. Θέλεις εσύ με νομοθετικό όπως κάνει τώρα ο Γκαγκάτς. Άλλος πάλι και αυτό. Με το ζόρι να παίζουν οι μικροί. Γιατί είναι καλύτεροι. Γιατί δεν τους κάνετε καλύτερους να παίξουν? Εσείς θέλετε Σόνι και καλά να παίζουν. Δηλαδή καταστρέψετε και τις ομάδες. Καταστρέψετε και τις ομάδες.
0: Έγινε, Γιώργο μου. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
3: Έγινε, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Όχι,
0: όχι, μπορείς να εκφράζεσαι, να λες αυτό που θέλεις.
3: Κοίτα το κάπο Βέρντε τι κάνει, ρε Γιώργο.
0: Εντάξει, βεβαίως.
3: Πήγε να τους πνίξει η Αργεντινή. Τι έκανε η Αργεντινή? Με το που χάνει την μπάλα, πέφτουν όλοι. Για να ξαναπάρουν μέσα δευτερόλεπτα την μπάλα. Αν μπορέσει αυτό η άλλη ομάδα, αυτό γιατί το σπάσε το Κάπο Βέρντε? Γιατί δεν είναι μόνο αφρικανική ομάδα. Έχουν και τεχνική κατάρτιση και μπορέσανε και βγάζανε την μπάλα. Εμείς αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και να το... τώρα τον Κωνσταντέλια πάει να διαλύσει τον ΠΑΟΚ. Χωρίς να έχει παίξει τίποτα. Ούτε τον Άφη δεν μπορεί να κερδίσει. Και θέλει τα Ελίκη να παίζει στην Εθνική. Δεν γίνονται αυτά, ρε.
0: Okay.
3: Γιατί έγινε αυτό όμως? Γιατί το φουσκώνουν όλοι τον επεκταρά. Ποιο ο περίγυρο και το σύστημα. Και το σύστημα.
0: Καλώς, Γιώργο. Καλώς, καλώς Σαββατοκύριακο. Καλώς
4: Σαββατοκύριακο. Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλώς την Αντιόπη από το Βύρωνα.
1: Γιώργο μου αγαπημένε.
0: Τι κάνουμε?
1: Αγαπημένο μου Real FM, και ένα τεράστιο αγαπημένο καλησπέρα στις κυρίες που μου κρατάνε συντροφιά. Και στους κυρίους.
0: Ωραία,
1: αλλά εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα τα κορίτσια πήραν τηλέφωνο και θυμήθηκαν να μοιραζόμαστε συναισθήματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Ελλάδα-Ρουμανία. Θα επαναλάβω κάτι που είπε ο Σπανούλης. Γιατί να το βγάλω εγώ από το μυαλό μου? Εγώ φυσικά είδα τον αγώνα. Ντράπηκα κι εγώ. Εντάξει. Τι πάει να πει είναι τελευταία ομάδα? Τι πάει να πει αυτό? Μπήκαν τα παιδιά χωρίς όρεξη. Αυτό είναι το δικό μου το συμπέρασμα. Και χάσαμε τη Ρουμανία. Ελπίζω όμως, γιατί εγώ αγαπώ την Ελλάδα, την Κυριακή με την Πορτογαλία να πάρουμε το αίμα μας πίσω. Μαρινάκης, Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι.
1: Ο Μαρινάκης και από τον πατέρα του μεριά, και μάλλον και ο γιος του θα πάρει τα ίδια χνάρια, υποστηρίζει την ομάδα του Πειραιά. Υποστηρίζει τον Πειραιά. Εγώ είμαι Πειραιώτισσα, γέννημα Θρέμα. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα. Λοιπόν, το χρωστά με, το χρωστά ή μάλλον, γιατί εκείνος θα πληρώσει, εγώ την ιδέα υποστηρίζω, να το χρωστάει στο Καραϊσκάκι, το γήπεδο που μπήκα 10 χρονών μέσα, το χρωστάει στους Ολυμπιακούς και στο λιμάνι του Πειραιά. Πάντα με νόμιμες διαδικασίες, νομίζω ότι στην εισήγησή του και στην τοποθέτησή του παρευρισκόταν και ο Χαρδαλιάς, ο Νίκος. Θέλω να πιστεύω ότι θα επιταχύνει τις διαδικασίες. Το χρωστάμε στα ελληνικά γήπεδα. Και εγώ βλέπω ελληνικό γήπεδο. Δεν βλέπω ούτε χρώμα.
0: Έτσι είναι, μα έτσι είναι. Ελληνικό γήπεδο.
1: Τι να κάνουμε έτσι τώρα. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε, πάμε να το επισκεφτούμε και να είναι εκείνο που ονειρεύεται. Και ο Μαρινάκης και ο Πειραιάς ο Λάκερος. Και ο δήμαρχός του. Και αυτό, πάμε να αναπλάσουμε το Πειραιά. Όλα αυτά τα σχετικά. Να πω κάτι για το Μουντιάλ. Λοιπόν, εγώ έχω τρελαθεί, Απολαμβάνω την κάθε στιγμή. Περιττό να σου πω ότι είχα βάλει το ξυπνητήρι για να δω την Αργεντινή.
0: Mm.
1: Γιατί εμείς μεγαλώσαμε με Βραζιλία, με Αργεντινές. Οπότε χαίρομαι τις αφρικανικές ομάδες, ομολογουμένως, γιατί μπήκαν διαφορετικά στο Μουντιάλ φέτος. Βλέπω καλύτερα πράγματα. Τα δύο γκολ που έβαλε το ακροτήρι με συγκίνησαν.
0: Η Σενεγάλη με τους Βέλγους ήταν μέχρι ενός ορισμένου εξαιρετική.
1: Δεν ήταν, μωρέ Γιώργο.
0: Αλλά το 0-2 έγινε 2-3 δυστυχώς μετά. Και εγώ ήθελα να περάσει η Σενεγάλη, δεν το κρύβω, ήθελα. Ήθελα να περάσουν οι αφρικανικές ομάδες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν τα κάνουμε.
1: Τι ομαδάρα, Θεέ μου, η Σενεγάλη, εντάξει, αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι πάνε αυτά. Επίσης, δεν έχω μοιραστεί ξανά μαζί σου ότι ο άντρας μου είναι Έλληνας εξ Αιγύπτου.
0: Αιγυπτιώτης. Ναι.
1: Οπότε χθες στήθηκα κανονικό.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Ήμουνα με την Αίγυπτο. Τι να κάνω εγώ τώρα, και φώναζα κιόλας γιατί εκείνος δεν βλέπει πολλά από αυτά. Και του λέγα, έλα εδώ να δεις. Βλέπω και κόσμο.
0: Ήταν με τους Αιγύπτους και οι Παοξίδες χθες. Γιατί
1: ναι,
0: ο προπονητής ο Χωσάμ Χασάν είχε περάσει με τον αδερφό του τον Ιμπραήμ από τον ΠΑΟΚ. Και όλοι οι Παοξίδες ήταν με την Αίγυπτο. Λόγω Χωσάμ, γιατί ήταν καλός παίκτης και αυτός και ο άνθρωπος του.
1: Έχω πάει δύο φορές.
0: Είχε περάσει και ένας παικταράς στον ΠΑΟΚ από την Αίγυπτο. Ένα δεκάρι τρομερό, Μαγκντή.
1: Τι με μαθαίνεις?
0: Ένας μεγάλος παίκτης, ένας μικρός μάγος ήταν, τρομερός. Στο κέντρο, αριστεροπόδαρος κλπ.
1: Τι με μαθαίνεις?
0: Καλά, δεν λέω και τίποτα το ιδιαίτερο, εντάξει, αυτά είναι παλιά.
1: Όνομα, καλά, δεν έβλεπα και χθες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ένας ισότιμος αγώνας ήταν και οι Αυστραλοί και οι Αιγύπτιοι, αλλά βλέπω και κόσμο, εντάξει, με την αυτή του Φαραώ στα κεφάλια.
0: Ναι.
1: Ενθουσιώδης. Και ήθελα να χαιρετήσω.
0: Εντάξει, ο κόσμος μεγάλης, δηλαδή βλέπεις τώρα την Αργεντινή, βλέπεις τον κόσμο γεμάτο το γήπεδο να τραγουδάνε συνέχεια, να έχουν αυτό το πάθος. Οι Αργεντίνοι έχουν ένα απίστευτο πάθος με την ομάδα τους.
1: Το άκουσα.
0: Σου σηκώνεται η τρίχα.
1: Μα τι λες τώρα, μα εγώ αυτά βλέπω στο Μουντιάλ. Χάσουμε, κερδίσουμε, Ευρωπαίοι ή όχι, ή Αφρικανοί έτσι. Εγώ τρελαίνομαι, βλέπω τους. Έβλεπα χθες και τον προπονητή της Αιγύπτου που δεν φορούσε το κουστούμι που φορούσε.
0: Ναι, ο Χωσάμ Χασάν, ναι. Είναι λιγάκι τρελοκομείο αυτός.
1: Είναι τρελοκομείο, δεν πάνω,
0: με την
1: κάτω,
0: καλή
1: μέσα, έξω, πάντα. Λοιπόν, επίσης, την ώρα που οι Νορβηγοί κάνανε οι Νορβηγοί, ρε παιδιά. Με την ακτή, με το κουπί.
0: Με το κουπί, κοπηλάτες, ναι.
1: Κοπηλάτες.
0: Έτσι κάνουν παντού και στο μετρό που είναι μέσα, έτσι κάνουν. άμα πας να κεντρήσεις βίντεο, είναι πραγματικά ωραίοι. Είναι ωραίοι. Είναι το χρώμα του Μουντιάλ. Δίνουν άλλο χρώμα στο Μουντιάλ οι Νορβηγοί.
1: Ακριβώς, αυτό έβλεπα. Δηλαδή με τα τύμπανά τους, με το κουπί τους και έτσι. Θα σου πω και για την Αργεντινή που είμαι τρελή. Έβαλα το ξυπνητήρι, 4 τι ώρα ήταν, για να δω.
0: Μία-τρεις ήταν το μάτσε. Μία-τρεις της Αργεντινής.
1: Α, πιο νωρίς.
0: Μία-τρεις. Ναι.
1: Ωραία, δεν θυμάμαι καν την ώρα γιατί κοιμόμουν πριν το βάλω. Λοιπόν, φυσικά θαύμασα το παίξιμο στο πράσινο ακροτήρι, εντάξει. Ειδικά όταν έβαλε το δεύτερο γκολ της ισοφάρισης.
0: Ναι, τρομερό.
1: Λοιπόν, βέβαια, ωραία. Εντάξει, επικράτησε. Εκεί που θα ήθελα να μείνω ελάχιστα για να μιλήσουν και άλλοι φίλοι.
0: Όχι, απλά πρέπει να πάω σε ειδήσεις, ναι.
1: Ναι, στην Αγγλία με το κογκό. Λοιπόν, μία φράση. Σερ ο Χάρι Κέιν.
0: Ναι, ναι. Άμα το σηκώσει η Αγγλία, θα το κάνουν σερ. Αλλά πρέπει να το σηκώσει πρώτα.
1: Καλά, με τη Γαλλία είμαι εγώ,
0: Εντάξει. Εκεί θα είμαστε αντίπαλοι. Εντάξει.
1: Σου είπα, θα σου χαλάσω την ψυχή, αλλά τον λέω, τον αποκαλώ σερ. Γιώργο μου, καλή συνέχεια.
0: Έγινε, για χαρά.
2: Real FM. Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3 και...
7: Η ώρα είναι 4.
8: Λατό FM. Στους 103,3.
9: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
11: Και τώρα.
12: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
1: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
2: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στον Έμπονα Ρόδου. Περισσότερα στο enikos.gr. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται με εγκάβματα πατέρας και γιος ηλικίας 52 και 27 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τραύματά τους προκλήθηκαν από έκρηξη μπουκάλας υγραερίου στο σπίτι τους στο Αγρίνιο. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε 54χρονη στη Θεσσαλονίκη για θανατηφόρα παράσυρση γάτας. Εντοπίστηκε από κάμερες ασφαλείας έπειτα από καταγγελία.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Καναδάς θα αναμετρηθεί με το Μαρόκο στις 8 απόψε στον πρώτο αγώνα των νοκάουτ για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα μεσάνυχτα της Κυριακής θα παίξουν οι Παραγουάοι με τη Γαλλία. Τα υπόλοιπα παιχνίδια Βραζιλία-Νορβηγία, Μεξικό-Αγγλία, Πορτογαλία-Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο, Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather.
2: Αστατός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Συννεφιά από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Real FM. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: στους 97,8.
1: Περνάμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Λίγο θα βγάλουμε πάλι γραμμές να δούμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM από Δευτέρα 29 Ιουνίου και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Αφορά εξ τυχερούς ένα τρίμερο στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς του Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα, Τίνος σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Λοιπόν, έχουμε ακούσει μόλις δύο τραγούδια από τις 2 το μεσημέρι. Ας ακούσουμε τουλάχιστον ένα ακόμα και μετά θα πάμε στους ακροατές μας. Γιάννης Χαρούλης, που δεν τον πολύ φιλοξενώ στην εκπομπή και κακός. Έλα πάρε με, σε στίχους του Μιχάλη Κουμπιού και μουσική του Μιχάλη Νικολούδη.

0: Λοιπόν, για να μιλήσουμε πάλι με ακροατές, για να δούμε αυτή τη φορά. Ο κύριος Δημήτρης Νέα Στήρα. Παρακαλώ, κύριε Δημήτρη.
1: Έλα, Γιώργο, γεια σου.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Είσαι καλά?
0: Καλά, έχουμε καιρό να τα πούμε. Πώς είστε?
1: Τι να σου πω, δηλαδή έχει γίνει τόσο επισημοποιημένος που δεν μπορεί να σε πιάσει κανένας.
0: Όλοι πιάνουν, εντάξει.
1: Καλύτερα να πιάνεις τη βουλή που δεν την πιάνεις,
0: ναι,
1: παρά
0: πιάνουν.
1: Εσένα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Τι έγινε, καλά είσαι τώρα?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Έχω έρθει Νέα Στήρα,
0: Τα Νέα Στήρα είναι ωραία.
1: Έχω έρθει για μπάνια εδώ.
0: Έτσι, ωραία.
1: Ήμουνα το χειμώνα, ήμουνα στην Αγία Παρασκευή μέσα.
0: Εντάξει, τώρα καλά.

0: από καιρό ήθελα να σε πάρω.
1: Ναι, ναι.
0: Να τα πούμε. Βεβαίως. Με πήρε από εκεί, έκλεισε, δεν με ξανάπιασε. Τέλος πάντων, ήθελα να πω για τον Κόνια, αμαρτία του Θεού είναι.
1: Ναι, για τον Τάκη, για τον Τάκη, ναι, όντως.
0: Αμαρτία του Θεού είναι, ρε παιδί μου, τι να πω.
1: 54 ετών, ναι.
0: Τι να πούμε, ρε Γιώργο, από εκεί και πέρα.
1: Εντάξει, γι' αυτό λέμε πάνω απ' όλα υγειά μας. Πάνω απ' όλα, ό,τι και να συζητάμε τώρα, υγειά μας είναι. Βλέπεις νέα παιδιά τώρα φεύγουν, έφυγε ο Άντζας, έφυγε τώρα. Εντάξει. Είναι, αυτά είναι στενάχωρα πράγματα.
0: Είναι, είναι. Να σου πω κάτι. Για τον Κωνσταντέλια θα μάθουμε καμιά φορά την αλήθεια.
1: Η λογική λέει τώρα θα μάθουμε την αλήθεια. Εντάξει, πολλά έχουν πει. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά για τα θρησκευτικά, γιατί εμένα δεν πήγαινε καθόλου. Για μένα είναι καθαρά αγωνιστικό το θέμα. Επειδή δεν έπαιζε με τον Γιωβάνοβιτς, εγώ αυτό πιστεύω.
0: Το θέμα είναι ότι θα το μάθουμε όμως.
1: Τώρα κάποια στιγμή ενδεχομένως μπορεί να. Επειδή εγώ περιμένω αντιδράσεις. Αυτό που έκανε ο Κωνσταντέλιας δεν αρέσει στον κόσμο. Ενώ όλοι τον αγαπάμε. Είναι παιχταράς. Στον κόσμο δεν άρεσε. Δηλαδή σε όλα τα γήπεδα που πήγαινε το χειροκροτούσανε. Τώρα εγώ δεν περιμένω να το χειροκροτάνε. Άρα το θέμα το παιδί, κάποια στιγμή αυτό, κάποια θα πρέπει να καταλάβει ότι οφείλει στον κόσμο να πει δύο κουβέντες τι έγινε. Επειδή όλοι τον θέλουμε στην εθνική, οφείλει να πει δύο κουβέντες. Οπότε θα το πει, είναι δικό του θέμα.
0: Έπρεπε να το πει.
1: Είναι λίγο μια, είναι λίγο παιδί, έχει τα δικά του, έχει τα δικά του θέματα.
0: Όχι, δεν είναι, Γιώργο, δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να το πει. Δεν το επιτρέπουν να το πει. Έτσι νομίζω εγώ.
1: Δεν του επιτρέπουν ποιοι.
0: Ποιοι. Οι παράγοντες του ποδοσφαίρου. Που εξαρτάται από την εθνική.
1: Καλά, εντάξει. Ναι, αλλά είναι ίσα ίσα που προσπαθήσανε να τον πείσουν. Δεν είναι έτσι απλό το θέμα.
0: Ναι.
1: Έκαναν συζητήσεις επί συζητήσεων. Τέλος πάντων, είναι μια δική του απόφαση. Δική του και των δικών του ανθρώπων. Να το πω
0: είναι
1: έτσι.
0: Δύσκολο. Είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο. Δεν είναι. Τέλος πάντων, είναι λίγο.
0: Να πούμε κάτι άλλο τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τελικά θα βάλει κόμιστρα για να βλέπουμε τον Παναθηναϊκό.
1: Ακόμα δεν ξέρουμε. Κάτι ανάλογα αυτά που προσπαθεί να συγκεντρώσει, πόσα αθλητικά γεγονότα θα συγκεντρώσει. Τώρα λέει θα έχει τον Παναθηναϊκό, θα έχει τον Ηρακλή. Θα έχει τα τμήματα του ερασιτέχνη. Θα έχει, ας πούμε, πόλο, θα έχει βόλεϊ. Προσπαθεί να πάρει κάποιο πρωτάθλημα από το εξωτερικό. Εάν έχει κάποια πράγματα, ενδεχομένως να το κάνει συνδρομητικό. Από εκεί και πέρα. Έχει πάρει το κύπελο. Είναι θέμα δικό του, καθαρά του ιδιωτή του Παναθηναϊκού.
0: Το άξιον 24 που δίνει όλα τα παιχνίδια και βαρβά τα παιχνίδια και δεν παίρνει μία. Δηλαδή, τι να πω δηλαδή.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα ελεύθερο κανάλι, έχει κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Εντάξει, τώρα θα δούμε πώς θα γίνει.
0: Ο Αλαφούζος δεν έχει άλλους πόρους από εκεί πρέπει να
1: προσθέσει. Όχι, ο Αλαφούζος είναι εφοπλιστής, εννοείται. Εννοείται, ο εφοπλιστής έχει άλλες business. Τώρα από εκεί και πέρα του τι θα κάνει τηλεοπτικά.
0: Για τη Μίγα ξύγει,
1: Γι' αυτό λέω, είπα προηγουμένως για με τοπική με τον Μαρινάκη. Γιατί ο Μαρινάκης προσπαθεί να κάνει μια πλατφόρμα με τον Βαρδινογιάννη, με αθλητικά. Και τώρα πάει μόνος του ξαφνικά ο Αλαφούζος να κάνει τα δικά του. Υπάρχει ένα θέμα, φαίνεται εδώ, είναι φως φανάρι.
0: Ναι. Για να κλείσουμε, να σου πω και ένα ανέκδοτο.
1: Ναι.
0: Είναι ένα τρένο που ανεβαίνει στην ανηφόρα και λέει Αχ, θα σκάσω. Και παίρνει την κατηφόρα και λέει Άντε, γεια σας.
1: Λοιπόν, έγινε κύριε Δημήτρη. Λοιπόν, θα τα πούμε. Καλό καλοκαίρι.
0: Να σε καλά, Γιώργο.
1: Έγινε, γεια χαρά. Πάμε στο διδάσκαλο.
2: Ναι, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια χαρά.
2: Λοιπόν, έχω ένα αθλητικό και ένα προσωπικό, μπορώ.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι πέρασα από στα δύο σήμερα για το Θεόδωρο.
1: Ναι. Ερετισμός, ναι.
2: Ναι. Το Χάρη Κλίν είχε νευριάσει πολύ όταν λίγο πριν πεθάνει. Δεν ξέρω τι αρρώστια είχε, αλλά είχε νευριάσει πολύ. Και έλεγε για όλους αυτούς που καταντήσανε το λαό μας να πεινάει και να πηδάει από τα μπαλκόνια. Λοιπόν, όσον το αθλητικό τώρα, έτσι. Το παγκόσμιο θα το πάρει η Αίγυπτος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ή κάτι άλλο προσωπικό μπορώ.
1: Ορίστε.
2: Επειδή έχω στη σχέση μου την οικογενειακή, είμαι υποτακτικός. Εγωμένη είναι η σύζυγος. Λοιπόν, είναι σε πολλά ζευγάρια, είναι έτσι.
1: Δεν άκουσα, είσαι με τη σύζυγο.
2: Είμαι υποτακτικός.
1: Α, είσαι υποτακτικός, ναι.
2: Η σύζυγος είναι ηγουμένη.
1: Ναι, σύζυγος, ναι.
2: Έτσι να σε κάποια
1: Εσύ αναφέρεσαι γενικά, φαντάζομαι, στη ζωή σας.
2: Βέβαια, στη ζωή μας.
1: Στη ζωή σας, γενικά, ναι.

0: Όπως καταλαβαίνεις, έχει αναλάβει τη διαχείριση χρόνια τώρα. Δεν λέω τίποτα. Τι γίνεται τώρα.
1: Α, ναι, αφεντικό γυναίκα, λοιπόν, η σύζυγος, ναι.
0: Ναι, όταν θες όμως να δώσεις, αφού τη δίνεις αυτά που τη δίνεις και καταλάβεις ότι θέλεις να τη δίνεις ακόμα περισσότερα, δεν είναι συγκλονιστικό, ρε Γιώργο.
1: Ναι. Είναι συνηθισμένο. Ξέρω, συνηθισμένο είναι αυτό.
0: Να δεις, θέλω να μου δίνεις τόσο για το ρεύμα, τόσο για το Μίκη ή τόσο για το σούπερ μάρκετ. Εγώ ό,τι έχω και δεν έχω, τι το δίνω.
1: Ναι.
0: Έχω συλλάβει τον εαυτό μου τώρα να θέλω να τη δώσω ακόμα παραπάνω.
1: Ναι. Εάν άκουσε με, εάν η σύζυγος σε καλύπτει, σε βοηθάει, διαχειρίζεται πάρα πολύ ωραία τη ζωή σας, να της δώσεις όλο σου το είναι, αρκεί να ταξίζει.
0: Ωραία, κατάλαβα τι μου, να.
1: Έτσι, εφόσον λοιπόν είσαι μεγάλος άνθρωπος, ξέρεις αν αξίζει, δώστε στα όλα και μην περιμένεις να πάρεις πίσω τίποτα.
0: Βεβαίως, και λέω εγώ, ο Χαρικλίν, λέει εγώ να είμαι εδώ και ο διπλανός μου να σέρνεται και να μην έχει φάρμακο, να πιει, να κάνει, τι είναι, αλκοολικός, η κόρη, τι να δω, πώς καταντήσαμε το λάμος, Γιώργο.
1: Εύχομαι να είσαστε ευτυχισμένοι, πάνω απ' όλα.
0: Έγινε, Γιώργο μου, έγινε
1: να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Μαραθώνα.
2: Δηλαδή οι σχέσεις δεν είναι, και λαβίν. Τώρα άλλο ήθελα να πω μια και...
1: Εντάξει, ναι.
2: Δίνεις, παίρνεις. Εντάξει, και θα δώσεις.
1: Όχι, ο καθένας, δεν κάνω τώρα, ο καθένας όπως το ζει, όπως το εισπράττει, αλλά η δική μου η άποψη, δηλαδή εγώ προσωπικά, όταν δίνω κάτι, δεν το κάνω για να πάρω. Και το εννοώ αυτό που λέω.
2: Όχι, αλλά σε κάποια δεδομένη στιγμή...
1: Εντάξει, εάν θέλει αυτός που του δίνω να μου δώσει κάτι το ίδιο, περισσότερο, λιγότερο, είναι θέμα δικό του. Εγώ είμαι έτσι, εγώ προσωπικά είμαι έτσι. Μπορεί τώρα να τα ακούει κάποιος και να πει, ρε φίλε, μας δουλεύεις, έτσι είμαι εγώ, τι να κάνουμε.
2: Αλλά στον έγαμο βιό υπάρχει μια σχέση αντιποδοτικότητας, όπως για να το δεις.
1: Ναι, εκεί
2: μαζί, δεν μπορεί μια ζωή.
1: Υπάρχουν συμβιβασμοί, εννοείται, εντάξει, τα βάζεις κάτω, εγώ έτσι, εσύ αλλιώς, ναι, εντάξει, σωστά.
2: Τέλος πάντων, πάμε στο διατάφτα μια και θυμάμαι ο Παναθηναϊκός όταν προσπάθησε να φτιάξει τηλεοφόρο. Ήταν τότε, θυμάμαι, ο Πεχοδί ήταν ο Λιαλιώτης. Και είπαν να δώσουμε ύψος τηλεοφόρο. Ή να το στρίψουμε το γήπεδο. Το σχολείο το πληρώναμε εμείς. Το πληρώνω ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Που υπάρχει στη Τζόχας. Πέραν τηλέφωνο στον Καρκαρονάκη, το συγχωρεμένο Θεός και ωραίος στην Ολυμπιακή. Τι είναι αυτά, του δημοσίου, να αλλάξουν το συντελεστή, να κάνουν, να δείξουν. Πάνε να ζητάνε χάρες. Γελούσε ο Καρκαρονάκης. Δεν πρόκειται, θα πετύχουν τίποτα. Γυρίζουν οι εποχές. Θέλουν αυτοί τώρα να το κάνουν. Το δικαιωμά τους, έτσι λέω εγώ. Απ' την άλλη, δεν δημιουργείται ένα κακό δεδικασμένο. Ο Παναθηναϊκός δεν είπε υπάρχει ο πουλιός σαν αμπελοκήπων να πάρω και εγώ ύψος τηλεοφόρο. Αν αύριο πήγε ο Μελισσανί, ο Ηλιόπουλος και πήγε να δώσει ύψος από μια ξέδρα της ΑΕΚ. Ή να πει ο ΠΑΟΚ το γήπεδο στην Τούμπα, δεν μου φτάνουν 35.000 που είναι το χρονοδιάγραμμα, να πάρει ύψος και αυτό.
1: Ναι, εγώ αυτά δεν τα ξέρω. Είναι θέμα επιστημόνων, δεν ξέρω. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα στην ΑΕΚ αυτό που είπα προηγουμένως και μου το έστειλε και ένας κύριος μήνυμα, σε απόσταση αναπνοής έχει εκατοντάδες κατοικίες, δεν είναι εύκολο.
2: Ναι, δεν είναι εύκολο. Α, μπορεί να σου πει μεριά του δρόμου.
1: Ενώ εκεί όπως είναι το Καραϊσκάκι, εκεί που είναι τουλάχιστον γύρω-γύρω, δεν έχει σπίτια. Είναι διαφορετικά όπως είναι το Καραϊσκάκι.
2: Έχει από τη μεριά του
1: Φαλήρου, έχει. Έχει, ναι, λέω, δεν έχει άμεσα όπως είναι η Φιλαδέλφια. Άμα πας στη Φιλαδέλφια, βγαίνεις απ' έξω και έχει σπίτια, αυτό λέω.
2: Ήθελε παραπάνω ύψος να πάει να δώσει.
1: Ναι, εντάξει.
2: Και αναγκάσανε να σκάψει το γήπεδο πιο βαθιά.
1: Να.
2: Αυτό ξέρω. Αλλά από τη μεριά, ας το πούμε, του Γάλσους έχει περιθώριο. Αλλά εδώ τώρα εμπλέκεται και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι σίγουρο ότι και η κυβέρνηση να θέλει να πει ναι, εντάξει. Πιθανό να υπάρχουν.
1: Εννοείται. Δηλαδή, μα γι' αυτό είπα εγώ ότι έπρεπε εδώ πέρα να υπάρχει μια απάντηση, έτσι ώστε αν είναι θετική και υπάρχει έγκριση. Να δούνε μετά εάν θα υπάρχει θέμα από το Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτό μπορεί να κρατήσει καιρό.
2: Βέβαια. Απ' την άλλη, προχθές είναι εδώ στην συνέντευξη ο κ. Μαρινάκης. Μπορεί στο καπάκι να βγει η κυβέρνηση. Να πει ναι. Δηλαδή κάπου θα φανεί και.
1: Όχι, μα η αίτηση έχει γίνει από το Σεπτέμβριο του 25, είπε.
2: Τώρα αυτό είναι άλλο. Ίσως θέλει ο Μαρινάκης κατά ψέματα θέλει να ξέρει και την κυβέρνηση.
1: Καλά, ναι, εδώ παίζονται πολλά.
2: Αν το περάσω, το πέρασα. Δεν το περάσω, φταίς εσύ. Δηλαδή παίζονται ασχετικά μια πίεση παραπάνω.
1: Είναι μεταξύ τους, ναι. Ξέρω, δεν είναι και οι καλύτερες σχέσεις, τα ξέρουμε αυτά.
2: Ναι, έτσι αυτό. Δηλαδή Και ο κόσμος θα πρέπει να είναι λίγο φιδωλός, να μην λέει, να μην ακούει δεξιά και αριστερά τι λέγεται. Να... Δηλαδή ο κόσμος βλέπει πολλές φορές υιοθετεί πράγματα τα οποία ας πούμε, παρασύρεται εύκολα γενικά. Που για μένα, ας πούμε τώρα, καλό σου Παναθηναϊκού δεν το επιτρέψανε στη λεωφόρο να κάνει υπερβάσεις. Δεν μπορεί τώρα εκεί σε αυτό το σημείο και να γίνει υπέρβαση.
1: Εγώ ξέρω ότι γίνανε φοβερές προσπάθειες, φοβερές μελέτες. Πολλοί επιστήμονες δεν μπορούσε η λεωφόρος να γκρεμιστεί και να ξαναφτιαχτεί. Δεν γινόταν τώρα, τι να πω από εκεί πέρα.
2: Δεν υπήρχε και διάθεση να το βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό θέλανε με κάτι θυσία να τον διώξουν από εκεί. Δυστυχώς. Και πήγαμε, γίναμε. Ο Δούριος ύπος, ας πούμε, συμφερόντων και μας στείλανε στο Βοτανικό. Θα μου πεις σου κακοφαίνεται. Άλλο να φεύγεις από τη γειτονιά.
1: Και δίπλα στην Ομόνοια είναι, απέναντί σου έχεις την Ακρόπολη. Αλλάζει όλη η περιοχή εκεί. Δηλαδή από όπου και να το δεις μόνο ωφέλη υπάρχουν.
2: Εντάξει, θέμα του Παναθηναϊκός.
1: Και εγώ και ο πατέρας μου Παναθηναϊκός ήταν, το έχω πει. Έτσι. Λοιπόν, ήταν άρρωστος. Όχι, Παναθηναϊκός δεν είμαι, εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός. Λοιπόν, και εγώ, ας πούμε, αν ήμουν Παναθηναϊκός που δεν είμαι, θα ήθελα στη λεωφόρο, αλλά κάποια στιγμή έλεος, ας πούμε. Εντάξει, λεωφόρος πάει τώρα. Τι να κάνουμε, προχωράει η ζωή μπροστά. Τι να κάνουμε.
2: Τώρα για κάτι άλλο, αγίων και κακό. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει δάνειο κάποτε για το Καραϊσκάκη.
1: Είχε πάρει ο Κόκαλης, ναι.
2: Αυτό εξυπηρετείτε. Γιατί έχουν ακούσει.
1: Εντάξει, είχαν κάποια θεματάκια τώρα ακριβώς. Τώρα τι, πού είναι, τι κάνουν, δεν ξέρω. Είχαν κάποια προβληματάκια.
2: Έγινε να μιλήσει και κανένα άλλο.
1: Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Πάμε στη Ρόδο στον Ανέστη.
3: Και εδώ το αξιόπιστο φίλο μου.
1: Έγινε, τι γίνεται, Ανέστη, πώς είμαστε.
3: Πολύ ζέστη κάτω. Όλα καλά, η υγεία είναι τέλεια, εντάξει, Γιώργο μου.
1: Ωραία, αυτό μετράει, υγεία πάνω απ' όλα.
3: Ναι, Γιώργο μου. Πάντως, σε έχω έτοιμο όταν είναι τον Αύγουστο να σε φιλοξενήσω δύο εβδομάδες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
3: Γιώργο, όταν είσαι έτοιμος.
1: Εντάξει, τώρα λέω το ευχαριστώ. Πολλοί κόσμοι μου έχει πει. Είναι λίγες ημέρες, θα πάω κάτω στο εξοχικό μου. Εντάξει, γιατί δεν το έχω να πάω καιρό, οπότε εκεί θα είμαι.
3: Να έρθεις πάλι στο αγαπημένο σου.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή θα έρθω, αλλά τώρα όχι. Εντάξει.
3: Όποτε αποφασίσεις.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
3: Ο Ανέστης σου έχει την πόρτα ανοιχτή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σαν να έχω έρθει. Εντάξει.
3: Λοιπόν, Γιώργο μου, έχω ένα φίλο στην Ολλανδία που είναι και κοντά στο Αϊτχόβεν. Και μου λέει τα νέα για τον Παναθηναϊκό, πώς σκίζεται.
1: Ναι.
3: Είναι πολύ ευχαριστημένος. Και εγώ μαθαίνω τα νέα για 4-5 παίκτες. Ο Αντίνο, ο Γιάνγκουσης, θα βγάλουν μάτια. Να με θυμάσαι τη λέξη αυτή που σου λέω. Εφέτος θα βλέπεις ένα Παναθηναϊκό και θα κεντάει. Δηλαδή, με δύο παλιές θα είναι μες στη μεγάλη περιοχή. Και του εξήγησα του φίλου μου, λέω, πού οφείλεται. Τους κάνει πολύ καλή προπόνηση. Τους έχει βγάλει το λάδι. Λέω, αυτό είναι ευχάριστο που μου λες. Έτσι θέλω τρεχάματα να είναι μέσα και να τρέχουν να πηγαίνουν πάνω πρώτοι αυτοί στην μπάλα. Μπράβο, του λέω, χαίρομαι αυτό το Παναθηναϊκό να τον βλέπω όπως τον λέω κάποτε. Επί Βαρδινογιάννη. Να λέμε και την αλήθεια.
1: Ναι.
3: Ακριβώς, Γιώργο μου. Τώρα όσο και το παιχνίδι θα το δω το απόγευμα 6 ώρα. Και θα βγάλω το συμπέρασμά μου.
1: Ναι.
3: Πάντως, δεν ξέρω, μου είπε καλά λόγια για τον Παναθηναϊκό που χτίστηκε και που προχωράει ο Νίστρου και χτίζει σιγά σιγά τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω, Γιώργο, στο παλικάρι αυτό, τον Δανό.
1: Ναι.
3: Του έχω κάποια εμπιστοσύνη. Για να δούμε. Αυτός είναι το τελευταίο. Αυτός ο προπονητής Γιώργο, το λέω με την καλή εννιά, ότι θα είναι η τελευταία τρύπα της πλογέρας με την καλή εννιά, δηλαδή, ή θα είναι του ύψους του βάθους και ο Παναθηναϊκός. Διότι δεν μπορεί τώρα ένας κύριος Αλαφούς να έχει πετάξει τόσα εκατομμύρια. Είναι και λίγο αμαρτία να πούμε τα λεφτά δεν πιάσουν τόπο. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ, αλλά αρκεί να ξέρεις να τα χρησιμοποιείς, δεν ξέρεις.
3: Ακριβώς, Γιώργο, είναι τι ανθρώπους είχες δίπλα σου. Εγώ, Γιώργο, μιλάω την Ολλανδική γλώσσα, την έμαθα εκεί, έχω κάνει στην Ολλανδία. Είχα κάνει και ένα διάστημα το Διερμηνέα, να ξέρεις. Και στο Ολυμπιακό στάδιο, όταν ήρθε ο Άγιαξ το 03, με είχε βάλει ο ανώτερος της Ελλάδος, εκεί που μπαίνουν τα πούλματα, ξέρεις, μπαίνουν τα πούλματα και μπαίνουν για τις ομάδες.
1: Ναι.
3: Για να προφυλάξουμε τους παίκτες και ήμουν δίπλα και στο Σαντεφάρι ήμουν δίπλα. Εγνώρισα και τον πρόεδρο του Άγιαξ, τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Φανπίντι λεγότανε. Μου λέει, που έμαθες, μου λέει αυτό, και μιλάς τόσο ωραία τα Ολλανδικά. Λοιπόν, και είχα κάνει και ένα διάστημα το Διερμηνέα μέσα στη Ρόδο. Το παιχνίδι διαγόρας Ρόδου Πάο, όταν ήταν προπονητής, αν θυμάσαι, ο Ρήνους Ισραήλ.
1: Ρήνους Ισραήλ, ναι, με τα γαλάκια.
3: Μπράβο, Γιώργο μου, μπράβο, είσαι ενημέρωση καλά. Και ήταν ο Μπάπης ο Μιχαηλίδης.
1: Ο γυμναστής, ο γυμναστής.
3: Μπράβο, Γιώργο μου, έκανε το Διερμηνέα στα γερμανικά. Μόλις ο Σκαρτάδος ο Γιώργος είπε ότι έχω τον πρώτο μαξάδερφο εδώ, δεύτερο μαξάδερφο που μιλάει τα Ολλανδέζικα, και αμέσως με βουτήξανε και το έκανα τη Διερμηνέα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Ναι, Γιώργο, ναι, με το Ισραήλ και γνώρισα και τον άνθρωπο. Πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός προπονητής ήταν. Ό,τι μου έλεγε, του τα πατούσα τόσο γρήγορα, τόσο ωραία, μου λέει μπράβο σου, μου λέει. Και ήταν να με πάρουν για Διερμηνέα.
1: Ναι.
3: Ήταν να με πάρουν και εγώ δεν πήγα, δεν ήθελα να πάω. Είχα άλλες δουλειές εγώ τότε, δεν ήθελα να πάω.
1: Εντάξει, ο καθένας βέβαια, ανάλογα.
3: Ναι, ήταν να πάω και στη Λιβαδιά τότε. Θυμάσαι που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ στο κύπελλο από το Λιβαδιακό.
1: Πριν πόσα χρόνια μιλάμε.
3: Ω, Γιώργο, το. Μιλάμε το 91.
1: Όχι, δεν θυμάμαι. Όχι, δεν θυμάμαι.
3: Ναι. Είχα κάνει το Διερμηνέα και είχε πάει η Λιβαδιά τότε.
1: Ωραία.
3: Έρχοντας από τη Ρόδο πήγε η Λιβαδιά που είχε το κύπελλο Ελλάδος τότε.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, δες τον Παναθηναϊκό και θα είμαστε σε επικοινωνία.
3: Γιώργο μου, καλή παραγωγή να έχει.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
3: Και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, γεια χαρά.
4: Real FM. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση, τι μου λες.
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες κάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο πλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
14: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
13: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
14: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
15: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
14: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
15: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
13: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
15: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
14: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
13: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
19: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
20: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
21: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
22: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
23: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
24: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
1: Η επικράτηση των μαύρων αθλητών και κάποια στιγμή ο τίτλος θα πάει και προς Αφρική. Εντάξει, βέβαια, αυτό το ακούω πάρα πολλά χρόνια. Εγώ αυτό. Αλλά στην πράξη δεν το βλέπω. Εντάξει, πολλά παιδιά από την Αφρική παίζουν στην Ευρώπη. Διακρίνονται, ξεχωρίζουν. Αλλά αν το δεις πολύ έτσι ψαγμένα, όταν πάνε στις εθνικές τους έχουν την οτροπία των εθνικών τους ομάδων. Για μένα το γεγονός ότι η Αφρική δεν έχει φτάσει στο ανώτερο επίπεδο έχει να κάνει με το πνευματικό κομμάτι. Δεν έχει να κάνει με το αν έχουν δυνατότητες, ικανότητες, αγωνιστικά. Δεν ξέρω βέβαια μετά από κάποια χρόνια τι θα γίνει. Εδώ ακούσαμε ότι οι Ιάπωνες έχουν βάλει ένα στόχο το 2050 να κατακτήσουν το Μουντιάλ. Εντάξει. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να ξέρεις τι ξημερώνει. Εγώ τι βλέπω μέχρι τώρα, λέω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γιώργος Λονδίνου, έλα Γιώργο.
25: Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, πώς πάμε.
25: Πρώτα απ' όλα, εσύ, Γιώργο. 9.30 το πρωί, 32 βαθμούς.
1: Φοβερά πράγματα, φοβερά, φοβερά. Στο Λονδίνο τώρα είσαι,
25: Όχι, Νέα Υόρκη είμαι ακόμα.
1: Α, Νέα Υόρκη από τότε που μιλήσαμε πριν.
25: Είχα κάτσει λίγο Μαϊάμι, Φλόριντα για κάποιε παλιέ.
1: Α, είσαι Νέα Υόρκη. Δηλαδή, βλέπει Μουντιάλ, πα, έχει δει.
25: Δεν έχω πάει. Εγώ ήθελα να πάω, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω πάει καθόλου, γιατί είναι πολύ περιορισμένο ο χρόνο μου. Και θα σου πω και κάτι, Ρίγκο, δεν πάω να δώσω και για 200 δολάρια. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, αλλά δεν πάω να τα δώσω και λεφτά. Το θέλω τα ηλίκη και για 200 δολάρια.
1: Είναι πανάκριβα, πω, είναι πανάκριβα.
25: Έφερε και για 200 δολάρια. Για να πάω να δω το κογκό.
1: Όχι, το, ο, τελι, ο τελικός, ο τελικός, 11.000 δολάρια το εισιτήριο.
25: Δηλαδή, γιατί εγώ δεν είχα κάνει προκρατήσεις όπως καταλαβαίνεις. Και τα εισιτήρια
1: ή ας πούμε να έχουν στον τελικό αμαία, εισιτήριο αμαία, γιατί κάναμε ένα θέμα μεγάλο στη Real, 6.500 δολάρια ένα εισιτήριο αμαία. Όχι,
25: δεν ξέρω. Δεν πήγαινα αν ήταν Εθνική Ελλάδος, Ολυμπιακός, ή αν ήταν να παιχτεί Βραζιλία, Γερμανία, σε όποιο θα βρισκόταν, να έχουμε και στον τελικό ή οπουδήποτε, θα το πλήρωνα. Και αν βρεθεί τώρα Βραζιλία, Αργεντινή, πουθενά, μπορεί να πάω εδώ να παιχνίδι. Αλλά και λόγω, γιατί δεν μου αρέσει και το σύστημα όπως, επειδή όμως είναι άλλα που θέλω να πω, αλλά στα πρώτα δεν μου αρέσει και όπως γίνεται το Μοντιάλ. Θα συμφωνήσω με τον Βασίλη, το φίλο μας, ο οποίος έχει πει να πούμε ότι δεν αξίζει να τους παρακολουθείς. Δηλαδή εδώ έχουν πόλεμο, κάνουν εκβιασμό στο Ιράν. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Και μιλάνε για δικαιοσύνη τους, θα δεν μπορούσαν τους ανθρώπους που πρέπει να φύγουν από το Μεξικό να κάνουν μια ώρα πτήση για να πάνε να παίξουν ένα παιχνίδι και δύο ώρες. Είναι μεγάλη αποστάση, λίγο.
1: Αυτά
25: είναι unfair. Έτσι, πέρα από αποκλειστική τώρα, γιατί υπάρχει πόλεμο, γιατί σαν διαιτητές, τι είναι αυτά, αυτά δεν έχουν γίνει ούτε επιχούντες. Το Χίτλερ δεν τα έκανε αυτά. Ούτε ο Χίτλερ, τέλος πάντων. Να τους χαίρονται. Αυτοί που προσπαθούν να μιλήσουν για ποδόσφαιρο. Λοιπόν, άκουσα με φίλε και εγώ κάποιος ερώτησε για τον Καραϊσκάκη. Τον Καραϊσκάκη, τα δάνειά του τα έχει πληρώσει ο Μαρινάκης το 2019. Τα δάνεια του Λαβρεντιάδη που ζητάνε έχουν πάει στα κόκκινα δάνεια. Στο πρώτο δικαστήριο Ολυμπιακού το κέρδισε. Ζητάνε τον Μαρινάκη να πληρώσει το χρεοκοπημένο Λαβρεντιάδη. Πηγαίνετε πάνω από τον Λαβρεντιάδη. Ο Ολυμπιακός τα δάνειά του τα έχει πληρώσει μέχρι μίας. Αλλά να σας το πω και αλλιώς, για να μην αγχώνεσαι, εάν υπάρχουν και 10 εκατομμύρια και 15, καλά κάνει και δεν τα πληρώνει ο Ολυμπιακός, εάν ήταν του Ολυμπιακού, γιατί στα τελευταία 15 χρόνια έχει πληρώσει εφορία για τον Αεραστέχνη Ολυμπιακό πάνω από 10 εκατομμύρια. Αυτό καλύπτει το δάνειο. Τελεία, παύλα παράγραφος. Πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί δεν έχει και πολύ χρόνο. Απλά τα λέω, γιατί υπάρχει τοξικότητα. ακούω τώρα για το, για το νέο Καραϊσκάκι. Το πραγματικά το οποίο είναι ένα παλάτι, έτσι. Με πάνω από 100 VIP μασονέτες μέσα και τα λοιπά.
1: Καλά, άμα γίνουν αυτά θα είναι...
25: Για άλλο κόλπο, έτσι. Άκουε, φίλε Γιώργο. Ξέρω ότι δεν έχεις τις γνώσεις, αλλά θα σας ρωτήσω κάτι. Επαγγελματικά θα σου το λέω, γιατί δεν είσαι κανένα κορόιδο, είσαι ψήμιος. Υπάρχει περίπτωση να πάω να δώσω μια μελέτη ένα εκατομμύριο για να μου φτιάξουν ένα γήπεδο 250 εκατομμύρια. Γιατί την έδωσε για να μου κάνουν τη μακέτα? Εάν δεν έχω κοιτάξει στατικότητα, αν είναι κοντά η θάλασσα, αν μου το επιτρέπει ο νόμος.
1: Μα από εκεί ξεκινάω. Μα από εκεί ξεκινάω.
25: Α, μπράβο. Άρα αυτές οι κινήσεις έχουν γίνει ήδη. Γι' αυτό από πέρσι ο Μητέωρη Ολυμπιακός είναι έτοιμος. Και έχει καταθέσει το φάκελο πλήρες και το ξέρουν. Το ότι τον καθυστερούν έχει να κάνει με δύο θέματα. Πρώτον, η κόντρα κυβέρνηση Μαρινάκη, για να λέμε ομάδα την αλήθεια. Δεύτερον και σημαντικότερο, αν του κάνει εδώ στην άδεια και ο Ολυμπιακός τον κρέμιζε φέτος, ξέρεις, θα γινόταν για να παρακολουθήσει ο Ολυμπιακός στο Ολυμπιακό στάδιο. Ε, γιατί έχουν κάνει λάθος τη σύμβαση του ΟΑΚΑ. Όπως έγινε πέρυσι με την Κηφισιά, τα θυμάσαι πέρυσι με την Κηφισιά.
1: Μα εγώ χωρίς να το ξέρω, πριν μήνες το είπα αυτό. Είπα ότι.
25: Δεν το λένε όμως ότι.
1: Το συμφέρον είναι να γίνει του χρόνου.
25: Το γήπεδο, φίλε Γιώργο, που ανήκει στο κράτος, αναγκάστηκε μια ομάδα πρώτης εθνικής για να πάει να παίξει εκεί, να βγαίνει ο Παναθηναϊκός και να τους λέει δεν σας δίνω το γήπεδο. Γιατί δικό σου είναι το ΟΑΚΑ και δεν το δίνεις? Και αν δεν είναι δικό σου, ποιος υπόγραψε αυτή τη σύμβαση, ρε φίλε? Μπορεί να μας πει ποιος την υπόγραψε. Και θα πρέπει να του δουν ευθύνες πολιτικές για αυτό, φίλε Γιώργο. Οπότε λοιπόν τι κάνουν, τον καθυστερούν ένα χρόνο τον Ολυμπιακό, γι' αυτό πήγε Μάιο, να έχει πάει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο του για να του δώσει το ΟΑΚΑ του Ολυμπιακού. Καταλάβες, Γιώργο?
1: Πάντως η λογική λέει ότι τελειώνει ο Παναθηναϊκός τώρα, εγώ και εγώ, και μετά πάει ο Ολυμπιακός.
25: Και πρόσεξε, και αυτό βασίζεται σε στοιχεία. Πήγε η Κηφισιά πέρυσι και ζήτησε το ΟΑΚΑ. Γιατί το κρατικό ΟΑΚΑ, η ΕΠΟ και το κράτος και ο κύριος Βούτσα πει εδώ θα παίξετε. Θα παίζετε Σαββάτο, θα παίζετε Δευτέρα, θα παίζετε εκείνες τις μέρες. Είπε ο Παναθηναϊκός δεν αφήνει, τα θυμάσαι.
1: Ναι.
25: Λέω ψέματα.
1: Όχι, έτσι ο Παναθηναϊκός είπε όχι.
25: Μπράβο. Απλά να τα λέμε για να ξέρουν κάποιοι ποια είναι η αλήθεια.
1: Τα έχω πει εγώ, τα έχω πει αυτά.
25: Χρηματοδοτείτε το γήπεδο 250 εκατομμύρια μόνο από το Μαρινάκι, φτιάχνει και τα γκαράζ και τα πάρκινγκ, πάνω από 10.000 θέσεις πάρκινγκ έξτρα. Τις πληρώνει ο ίδιος Ολυμπιακός χωρίς να ζητάει καμιά επιδότηση από καμιά περιφέρεια. Θυμάμαι, ρε φίλε Γιώργο, όταν έφτιαχνε η ΑΕΚ το γήπεδο, θυμάσαι τώρα θα μου πείτε και εγώ τι σημαίνει αυτό. Θυμάμαι, κάθε καμένα βγήκε ο Βασίλης και σου είπε: θυμάσαι, η περιφερειακή δεν έχει δώσει άδεια για το γήπεδο της ΑΕΚ και φώναζε στην αυτά που λέει ο Βασίλη. Τώρα σε κάτι που, το οποίο υπάρχει προδικασμένο. 83 μέτρα ο Πύργος Πειραιός σε αθικό ρεγιστό. 203 μέτρα του Άραβα. 106 μέτρα του Λάτσι. Σε αθικό ρεγιστό και οι τρεις. Θα πάνε στον Ολυμπιακό να του πούνε: ξέρετε κάτι, πρέπει να αλλάξουμε τον νόμο. Ποιο νόμο να αλλάξουμε? Εκεί δηλαδή. Και τα έδωσε 40 μέρες. Εκεί ο νόμος ήταν διαφορετικός για αυτούς. Δηλαδή αυτοί τι κάνουν, ξυπνάνε ανάποδα κάτω το μαξιλάρι και οι Ολυμπιακοί ξυπνόμαστε πάνω το μαξιλάρι. Ρωτάω ρε φίλε, γιατί εγώ ακούω τρελά πράγματα. Και πρόσεξε, αυτό που δεν περιμένανε, φίλε Γιώργο, γιατί εκεί πιάστηκαν κορόιδα, κάποιοι δεν περιμένανε το Μάρις, είπε θα πληρώσω και τα γκαράζ. Και τους εξωτερικούς χώρους. 250, όλα δικά μου. Και εκεί βρεθήκαν στο να επιτρέπεται, ας δώσουν μια αρνητική απάντηση.
1: Ναι, αυτό είπα και εγώ, να ξέρουμε τι γίνεται, ναι, σωστό.
25: Να δώσουν μια αρνητική, σωστό. Όχι, το τραβάνε. Το τραβάνε γιατί θέλουν πολιτικούς ψήφους. Γιατί άμα πούν όχι, θα ξεσηκωθούν ως ο Πειραιάς, γιατί ξέρουν τι έχει γίνει. Δεν πάνε να κάνουν καμιά εξαίρεση στον Ολυμπιακό, δεν αλλάξουν καμιά νόμο. Τον ίδιο νόμο που εφαρμόσανε για τον πύργο Πειραιός, τον ίδιο νόμο που εφαρμόσανε, ακριβώς τον ίδιο, για τα 203 μέτρα του πύργου του Άραβα, τον ίδιο νόμο που εφαρμόσαν για τον πύργο του Λάση να εφαρμόσουν και για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς τον ίδιο. Καμιά διαφορά. Ούτε νόμο ούτε τίποτα.
1: Ωρα.
25: Και να πάρει την έγκριση. Και για να το τελειώσω, για τον μπάσκετ, άκου φίλε Γιώργο. Το μπάσκετ είναι, όπως είπες, είμαστε ποδοσφαιρικός. Στην Αγγλία ασχολείται κανένα με τον μπάσκετ, κανένα. Γιατί πιστεύει στο ποδόσφαιρο. Το πρόβλημα λοιπόν σε εμάς είναι ότι ενώ είμαστε ποδοσφαιρικοί, δεν επενδύουμε. Τι περιμένεις από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, φίλε Γιώργο, να επενδύσουν στο ελληνικό στοιχείο? Πού είναι ο Sporting? Πού είναι ο Άρης που δεν είχαν λεφτά? Για δεν πήραν μήκος να τους ανεβάσουν. Πού είναι ο ΠΑΟΚ? Μιλάω τώρα πριν Μισακίδη. Πού είναι ο Πανιόνιος? Η μοναδική ομάδα που προσπαθεί με αυτά τα περιφερειακά μεταφράσει είναι μόνο το Περιστέρι. Και αυτό και δεν το βάζω στο ίδιο. Αυτές οι ομάδες όμως, φίλε Γιώργο, δεν έχουν, περιμένουν από τον Ολυμπιακό να φτιάξει ακαδημίες, από τον ΠΑΟΚ να φτιάξει ακαδημίες, τώρα στο ποδόσφαιρο ή από τον Παναθηναϊκό. Εσείς από κάτω που παίρνουν τα λεφτά σε επιχορηγήσεις, διαφημίσεις από τον ΟΠΑΠ. Εσείς τι κάνετε για τους μικρούς? Τα κάνει τάξη Μίτση, δώσ' μου τόσα για να σπροδίσω το παιδί, γιατί αυτά γίνονται, φίλε.
1: Ωραία. Εντάξει. Να είσαι καλά, Γιώργο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε Σίδνεϊ, στον κύριο Αριστοτέλη.
0: Καλησπέρα, φίλε Γιώργο.
1: Τι γίνεται, πώς πάμε?
0: Πολύ καλά, εσύ?
1: Στενοχωρηθήκαμε χθες με την Αυστραλία.
0: Λίγο, όχι πολύ, να πούμε την αλήθεια. Ναι. Ήτανε 50-50, το περιμέναμε. Ήθελα να, λόγω του παιχνιδιού, να σου πω μέσα σε δύο λεπτά λίγο για το πώς είναι το ποδόσφαιρο στην Αυστραλία.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι από τα πιο δημοφιλή αθλήματα. Είναι τέταρτο, πέμπτο θα
1: έλεγα. Το ξέρω.
0: Μετά τα ράγκμπι, τα κρίκετ και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Από τότε που ήρθα, το 93 που ήρθα στην Αυστραλία, είχα δει ένα ποδόσφαιρο εθνικοτήτων. Η Ελλάδα, της Ελλάδας, της Ιταλίας, των Ιουγκοσλάβων, των Τούρκων. Ένα μίξ, ξέρεις. Δεν ήταν ακριβώς πώς είναι στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο. Η Αυστραλία τότε δεν είχε πάει, μέχρι τότε δεν είχε ξαναπάει σε τελικό Μουντιάλ. Και γιατί πάντα έπεφτε σε μια νοτιοαμερικάνικη ομάδα. Και πιο που, από όσο θυμάμαι, έπεφτε συνέχεια στην Ουρουγουάη και την πέταγε έξω. Μέχρι που άλλαξε αυτό, άλλαξε και έπαιζε. Η Αυστραλία έπεσε, η Οκεανία γενικότερα, έπαιξε με την Ασία. Και από εκεί μπορούσε να γίνει πιο εύκολα να προκριθεί.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι τον τελικό, όχι τον τελικό, θυμάμαι στους τελικούς της Ιαπωνίας. Νομίζω, αν έκανα λάθος. Τότε είχε πάει πάρα πολύ καλά. Δεν είχε φτάσει βέβαια πολύ μακριά, αλλά είχε ανέβει τόσο πολύ το άθλημα στην Αυστραλία που παραλίγο να περάσει και το ράγκμπι.
1: Μάλιστα.
0: Προσωπικά πιστεύω ότι αν η FIFA θα ήθελε να το προμοτάρει λίγο το άθλημα, θα μπορούσε να μας το δώσει να το διοργανώσουμε εμείς.
1: Έχει γήπεδα έτσι μεγάλα και καλά εκεί?
0: Βέβαια. Μόνο το Sydney μέσα έχει, από όσο μπορώ εγώ έτσι από μια γρήγορη ματιά, να σου πω 4.
1: Μάλιστα.
0: Από 30, 40, 50 χιλιάδες κόσμο και βάλε.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό θα το φέρει στην πρώτη θέση πια το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, άμα ενδεχομένως, βέβαια και οι Αμερικάνοι τότε το 94 που κάνανε μια προσπάθεια, εντάξει, ο κόσμος δεν το πολύ. Τώρα με το MLS γίνεται. Δηλαδή το Μουντιάλ δεν είχε βοηθήσει την Αμερική το 94. Τώρα το MLS και που έχουν φέρει αστέρια, τώρα ο κόσμος έχει αρχίσει και πηγαίνει στο γήπεδο και βλέπει και το ποδόσφαιρο το δικό μας που λέμε.
0: Εγώ το βλέπω, ξέρεις, από τότε, από πέρυσι που έγινε το παγκόσμιο κύπελο των γυναικών.
1: Να.
0: Πόσο ανέβηκε το άθλημα στις γυναίκες. Έχει μια πολύ δυνατή ομάδα η Αυστραλία στις γυναίκες.
1: Μάλιστα.
0: Και πραγματικά το ποδόσφαιρο έχει, το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Αυστραλία έχει ανέβει πάρα πολύ από πέρυσι. Πέρυσι ήταν η πρόπερση που έγινε. Νομίζω πέρυσι. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αλλά βέβαια εμείς, εντάξει, δεν έχουμε τα πετροδόλαρα που έχουν κάποιοι άλλοι και πηγαίνουμε με το διαφρόλιμα με το σταυρό στο κέρι,
1: ξέρεις. Ξέρω.
0: Ναι. Κατά τα άλλα χαίρομαι το... Είναι λίγο καλύτερες οι ώρες, να σου πω την αλήθεια. Έχει ένα παιχνίδι στις 3 το πρωί, έχει στις 6, στις 11 έχει παιχνίδι και έχει ένα-δύο παιχνίδια στις μία η ώρα το μεσημέρι, που για μας είναι πολύ καλές ώρες.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Εύχομαι να δω τη Γαλλία στο τελικό και να το σηκώσει.
1: Ωραία. Έγινε, κύριε Αριστοτέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χάρηκα.
1: Να είστε καλά.
0: Εγώ, γεια.
1: Ευχαριστώ
0: σας.
1: Πολύ. Η κυρία Κατερίνα Πετράλουνα και πάμε τα διευθύνση. Γεια σας, κυρία Κατερίνα. Να κλείσω το ραδιόφωνο, λέει, εντάξει. Ναι, κυρία Κατερίνα. Μας ακούει η κυρία? Έκλεισε η γραμμή, τι έγινε? Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε μετά. Πάμε.
2: Real FM.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες Γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι Γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
26: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, ακούσουμε την κυρία Κατερίνα και μετά ο κύριος Γιώργος. Κυρία Κατερίνα.
27: Ναι, κύριε Κολοκοτρώνη.
1: Γεια σας.
27: Κάτι συμβαίνει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
27: Κάθε φορά που θέλω να μιλήσω, κάτι συμβαίνει.
1: Δεν πειράζει. Τέλος καλού να καλά.
27: Πάντα, πάντα. Θα παίρνω να πω δύο λόγια, θέλω, όχι πολλά, για το χρυσοβραδινό μάτ που έγινε με την Αργεντινή. Το ξενύχτη που τράβηξα, την αγωνία που τράβηξα μέχρι το τελευταίο λεπτό ώστε να νικήσει η Αργεντινή.
1: Ναι.
27: Λοιπόν, αλλά αυτό που ήθελα να επισημάνω, κύριε Κολοκοτρώνη, είναι η δύναμη της άλλης ομάδας,
1: ναι,
27: της Πράσινης.
1: Το Κάμπο Βέρντε, ναι.
27: Με πόσο πάθος, κύριε Κολοκοτρώνη, πραγματικά συγκινήθηκα τόσο πολύ με αυτή την ομάδα που αν δεν ήμουν με την Αργεντινή θα ήθελα να νικήσει.
1: Ναι.
27: Πάρα πολύ. Και έπαιξαν καταπληκτικά. Νομίζω ότι τους άξιζε η νίκη, πραγματικά τους άξιζε. Και επίσης να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν, δεν ξέρω, ένα πάθος για διάκριση, για επιδιώκω χρώμα. Δεν ξέρω, είναι Κολοκοτρώνη. Να σας πω επίσης ότι τις κετίδες είδα ένα τετάκι μαύρο. Δεν ξέρω, ήταν είχε πούντο κάποιο πατέρα που έπαιζε μέσα στον οθό, που έπαιρεγε έστελνε φυλάκια στους παίκτες, μακουτές.
1: Βεβαίως.
27: Έστελνε φυλάκια στους παίκτες και έκλαιγε.
1: Mm.
27: Ήταν πολύ, για το χάσιμο, για την ομάδα του.
1: Εντάξει, είναι πολλά παιδιά αθλητών, ποδοσφαιριστών, οι σύζυγοι, τα παιδιά τους, οικογένειες είναι πολύ πάνω στο γήπεδο.
27: Ένα παιδάκι έτσι για τον πρέπει να ήταν. Συγκινήθηκα τόσο πολύ με αυτό το παιδάκι. Αυτά ήθελα να πω.
1: Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
27: Βέβαια, εγώ είμαι και με τη Γαλλία, εντάξει. Η Αργεντινή χθες δεν ξέρω, δεν ήταν μέλη. Δεν ήταν εκεί αυτή που περίμενα. Τέλος πάντων, ελπίζω αυτές οι δύο ομάδες να βρεθούν στον τελικό. Σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, κύριε Κατερίνα μου. Να είστε καλά.
27: Να ξεκουράζεστε.
1: Να είστε καλά.
27: Σε βλέπω
1: ταλαιπωρείστε. Εντάξει. Τι να κάνουμε, τι να είναι δουλειά τέτοια. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
27: Να είστε καλά. Να είστε
1: ευχαριστώ.
27: Καλά.
1: Γεια σας. Γεια σας.
27: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας. Γεια σας. Κύριε Γιώργο.
12: Γεια σας.
1: Τι κάνετε.
12: Προλαβαίνω ή όχι.
1: Μια χαρά. Μια χαρά.
12: Εκτός από το ξυπνητήρι, εγώ μου έχουν φέρει και ένα κούκο.
1: Ναι.
12: Για να είμαι σίγουρος ότι ξυπνοφωνάει αυτό τουλάχιστον να προλάβω.
1: Ναι.
12: Δεν έχω παιχνίδια παιχνίδι. Μετά, όσο μέχρι 7, μετά δεν τα χάνουμε τίποτα.
1: Ναι.
12: Δεν πειράζει. Εντάξει. Η άσχον διεχθεί, θα μου τη χαλάσετε τώρα, δεν το ξέρω, εντάξει, εσείς οι Άγγλοι, αλλά οι Γερμανοί φύγανε, οι άσχον διεχθεί της Ελλάδας, οι Γερμανοί φύγανε. Οι Ολλανδοί, οι Τουρκόφιλοι, πόσο το χάρηκα. Πόσο το χάρηκα, οι υπερόπτες. Τώρα περιμένω και την Αγγλία. Δύσκολα θα είναι η Αγγλία, δεν είναι το Μεξικό.
1: Εννοείται ότι είναι πολύ δύσκολο μάτσο, το συζητάμε.
12: Διότι χωρίς το Κέιν, εδώ που τα λέμε δεν μπορεί να χτυπήσει ούτε Γαλλία, ούτε Ισπανία, ούτε δεν το κάτι άλλο. Μια και λέγαμε για το γήπεδο. Ένα μεγάλο λάθος, ευχαριστούμε τον κύριο Μελισανίδη που έκανε αυτό το πανέμορφο στο γήπεδο. Αλλά ρε παιδιά, κουκόλαγε τώρα την Αγία Σοφία. Παπα, πώς βάζει στην Αγία Σοφία, ποια νούφα είναι η ιδέα.
1: Το Μελισανίδη ήταν, το Μελισανίδη.
12: Μα δεν είναι, κύριε μου, δεν είναι τώρα. Να βρίζουνε με θεία, να βρίζουνε. Και απ' την άλλη, άστο τώρα ο Παπαρένα, εντάξει, άστο την Κρυσία. Δεν κολλάει τώρα. Ήταν λάθος αυτό που έγινε. Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτές οι ομάδες, εάν παίζαμε Εθνική Ελλάδος, εγώ λέω και το κρουασάν, και αυτό με το κρουασάν, ζήτημα είναι να γλιτώνουμε κάτω από 4 γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ελέγχουνε ρε παιδιά, άλλο πράγματα. Εντάξει, οι δικοί μας δεν έχουνε. Τους βλέπεις από το κόψιμο, τη δύναμη, αυτή την ταχύτητα. Πού να βρούνε μόνο αυτή την ταχύτητα τώρα οι δικοί μας παίκτες. Κάτι ομάδες τώρα αλλάζουν την μπάλα. Εδώ οι μεταβιβάσεις μεταξύ δύο παίκτων το 1-2. Αστραπιαίως γίνεται. Πού να πάει, συγκρίνουμε τώρα. Ακούω ότι μπορούσε να πάμε, γιατί να πάμε μόνο τώρα, εντάξει. Πάση λίγες. Το θέμα είναι να πάνε όλο καλά. Δούμε τι θα γίνει για τα θέματα, για τα αστικά θέματα χειροτερεύουν. Με ανησυχεί πολύ αυτό. Πάση λίγες, περνάει ο καιρός τώρα να δούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Ωραία.
12: Σήμερα περιμένω καλό παιχνίδι να γίνει. Γιατί προχθές αυτό και κλείνω. Τώρα μου κάνεις πάει για παράταση, πάει για παράταση. Πας και δίνεις, ακυρώνεις τον κόλ. Αυτό τώρα να γίνει το 2-2 εκεί. Να πάνε στην παράταση. Επηρέαζε, offside. Ποιο ήταν, ποιο παιχνίδι ήταν.
1: Λέτε με την Κροατία, το Πορτογαλία-Κροατία.
12: Ναι, άστος τώρα, άσε τώρα το Σοσόνια να ζεματιέται εκεί. Άσε φτάνει τώρα, δεν συγκρίνει τώρα να παίξει με το Μέση τώρα. Άσε παίξει κανένα άλλο εκεί τώρα. Με την Πορτογαλία, Ολλανδία. Αυτή είναι η μπάλα. Λατινικό ποδόσφαιρο. Ούτε. Το center back, ο τερματοφύλακα στο center back. Το center back στο αριστερό back. Το αριστερό back στο center back. Το center back στο δεξί back. Για να φτάσει η μπάλα κάποτε ύστερα από αιώνες, να φτάσει μπροστά για να γίνει μια μπουκα. Είναι τραμπάλα αυτή. Αυτή εδώ έπαιρνε ο τερματοφύλακας, σουτ μακριά, τρόπο όπου πάει η μπάλα. Και μπουκες και αυτά. Δεν υπάρχει τώρα, το βρήκαμε τώρα. Πίσω και πήγε.
1: Ωραία κύριε Γιώργο μου. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε. Καλή εβδομάδα να έχετε.
12: Αύριο έχετε ακροατές ή όχι?
1: Αύριο είναι κανονικά, ναι.
12: Εντάξει,
1: ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
12: Εντάξει, αυτό θα το πω. Ασχολείσαι τώρα με τα γατόψαρακι τώρα και άσε τώρα. Άριστος τώρα να παραδείσαι την τέτοια. Τι να δείτε.
1: Λοιπόν, έγινε. Άντε, για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Για χαρά. Γεια χαρά, να είστε καλά.
12: Φρικά, χαίρετε.
1: Γεια σας. Λοιπόν, να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί βλέπω πολλά μηνύματα. Είναι τώρα και την κυρία Ιωάννα μου στείλατε και στο Instagram, Γιώργος.Κολοκοτρώνης, όπως ενδιαφέρονται, για το αφιέρωμα στο Μητροπάνο. Πολλοί δεν είχατε ακούσει αυτά τα τραγούδια, τα κρυφά, που δεν ήταν δικά του τραγούδια και τα αγαπούσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μέσα στο καλοκαίρι θα παίξει η εκπομπή αυτή πάλι σε επανάληψη. Σε κάθε περίπτωση. Πραγματικά ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχω και ένα μήνυμα από τον Τέλη. Είναι και αυτός από το Σίδνεϊ, ο οποίος μου έχει στείλει μια φωτογραφία τότε του 2004. Έχει βάλει μια κορνίζα που πήραμε το πρωτάθλημα και λέει: ωραίες αναμνήσεις. Θυμάμαι που είχαμε κλείσει τους δρόμους στο Σίδνεϊ και ήταν πολύ πρωί και οι περισσότεροι Αυστραλοί δεν ξέραν τι γιορτάζαμε. Μακάρι να ζήσουμε τέτοιες στιγμές. Πολύ ωραία. Να δω κάτι άλλο το οποίο δεν διάβασα. Νομίζω, παιδιά, τα περισσότερα τα διάβασα. Έτσι. Μου λέει ο Δημήτρης ότι σε αυτό το Μουντιάλ θα μείνει στην ιστορία για τις πιο γελίες εμφανίσεις ομάδων. Αξεπέραστη η Έλμπι Τζάμα με φραουλή φεγγαράκια των Βέλγων. Όλα στο βωμό της εμπορικότητας. Η Γερμανία με μοφ τυρκουάζ. Να πω για τη Γερμανία με την ευκαιρία ότι έφυγε ο Νάγκλισμαν, ο οποίος είχε ένα απίστευτο συμβόλαιο, παιδιά, 7 εκατομμύριων ευρώ το χρόνο, στα 38 του. Παραιτήθηκε και τώρα προσπαθούν οι Γερμανοί να πάρουν τον Κλοπ. Αυτός είναι ο στόχος ο Κλοπ, ο οποίος από τότε που άφησε την προπονητική από τη Λίβερπουλ έχει πάει και έχει αράξει μόνιμα στη Μαγιόρκα, σε ένα θέρετρο που είναι οι Γερμανοί οικονομικά επιφανείς που έχουν βιλάρες. Εκεί ζει ο Κλοπ, του αρέσει πάρα πολύ. Ταυτόχρονα έχει σχέση και με μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με το ποδόσφαιρο με ομάδες στην Αυστρία. Αλλά από εκεί και πέρα θα τα βάλει κάτω και θα δει αν θα αποδεχθεί την πρόταση των συμπατριωτών του. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να δούμε τα σημερινά μάτς. Αύριο θα είμαστε εδώ κανονικά live, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο Κυριακή 2-5, και θα ασχοληθούμε και με διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Δηλαδή, έχουμε τα φιλικά. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τη Βέστρελ 2-0. Ξέρω, παίζει ο Παναθηναϊκός με την Άγιαξ. Έχουμε την επιστροφή του Μπατίστ που σας είχα πει εδώ και πόσους μήνες ότι ενδεχομένως να τον δούμε πάλι στον Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε όλα αυτά αύριο. Να είστε καλά, καλό Σαββατόβραδο.
13: Real FM.
14: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
15: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
14: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
15: Εννοείται, αγάπη μου.
14: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
15: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
14: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
15: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
16: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Λατό FM στους 103,3.
19: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
20: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
19: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
20: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
19: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
20: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
19: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
20: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
19: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
28: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Bye!

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
3: ΣΥΚΑ Thermocoat!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο iengrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
6: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: 100 FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το εξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

0: FM στους 103,3.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.

Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo. La vita è bella.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Austria Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα, η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810 360 263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι

0: Ρυθμός 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
8: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
8: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841-0-25718 και 27-562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-0-27-001.
12: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιήσει άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛΗ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
2: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ, Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Και τώρα.
9: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
10: αυτή τη στιγμή.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Plateau FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Plateau FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

Καλησπέρα, καλησπέρα στο Μεραμπέλο, στο Λασίθι, στην Κρήτη. Καλησπέρα όποια μας ακούτε εδώ στο Λατό FM και στο ηλεκτρόφωνο, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Νίκος Γουρός κοντά σας στο μικρόφωνο. Πάμε για απόψε.

Όπως ακούτε, αναβάζουμε και λίγο ακόμη το ρυθμό και συνεχίζουμε και απόψε. 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους και όλες. Στο groove, το καλοκαιρινό vibe αυτό, melodic techno, progressive ήχους, με progressive ήχους, με melodic house, afro house και τραγούδια γενικότερα που μας ανεβάζουν λίγο μέρες που είναι και πιάνουν και οι ζέστες σιγά σιγά.

Με το Escape μπήκαμε, ένα κομματάκι πολύ δυνατό. Καταλάβαμε σε τι μουσικά μονοπάτια θα κινηθούμε και απόψε εδώ, στο ηλεκτρόφωνο, στο Λατό FM. Και πάλι καλό μήνα σε όλους και όλες, με υγεία πάνω απ' όλα, να είμαστε καλά, να μπορούμε να ακούμε ραδιόφωνο, να ακούμε μουσική, να χαμογελάμε, να είμαστε όσο γίνεται καλύτερα. Escape λοιπόν, Afrobeat κομμάτι από τον African Rhythm, το remix αυτό που ακούμε. Παίζει στις πλατφόρμες, Απρίλιο του 26 φρέσκο κυκλοφόρησε με έτσι Afrobeat, είπαμε, το κύριο χαρακτηριστικό, με Deep House επιρροή μέσα, με κρουστά μέσα, με ατμόσφαιρα, πολύ δυνατό κομμάτι, πολύ πολύ δυνατό κομμάτι, και θα συνεχίσουμε έτσι στο ίδιο groove που λέμε και με το επόμενο κομματάκι. Αξιούλης είναι πλέον, νομίζω πλατσουρίζουμε σιγά σιγά όλοι. Καιρό είναι να ακούσουμε και αυτές τις μουσικές που θυμίζουν έτσι ηλιοβασίλαμα, θάλασσα, παραλία, beach bar, και όχι μόνο μπαράκι, και beach bar σιγά σιγά. Γενικότερα, καλοκαιρινή διάθεση, Bloom, το extended mix από το Lazar εδώ πέρα, ο Γάλλος παραγωγός Lazar, από τον Lazar, Bloom λοιπόν, να το πνιώσουμε μια παραλία, Bloom. Πολύ δημοφιλή τα τελευταία χρόνια, στο χώρο έτσι της organic afro house, κάπου εκεί ενδιάμεσα κινείται. Πολύ πετυχημένο κομμάτι στις Spotify και στις πλατφόρμες. Πάμε να το ακούσουμε.

βλέπουμε να αναπτύσσεται σταδιακά η μελωδία εδώ και δημιουργείται αυτή, θα λέγαμε, η αίσθηση έτσι ελευθερίας και αισιοδοξίας ακούγοντας το κομμάτι. Τουλάχιστον εμείς, στα αυτιά μας, έτσι.

Εγκουίνο από Mojo, Καχύρο και Starving Get Full δεν είναι γνωστοί. Είναι όμως σημαντικά ονόματα της σκηνής αυτής, της Afro House μουσικής σκηνής. Το ρεμιξάκι αυτό, πολύ δυνατό, διαμαντάκι Afro House, με φωνητικά βαθιά κρουστά θα ακούσουμε, υποβλητική ατμόσφαιρα και πολύ δυνατό, ισχυρό groove.

σε μεταφέρει κάπως, ειδικά με το σταθερό μοτίβο το μουσικό αυτό που έχει το παίζει πίσω σε ένα beach bar άνετα νομίζω το κομμάτι. Εγκουίνο. 2024, Μάρτιος η κυκλοφορία.

Και να πούμε και απόψε, Τετάρτη 1 Ιουλίου, εδώ στο ηλεκτρόφωνο, στο Λάτο FM. Κοντά μας είναι και προσφέρει την εκπομπή σε εσάς του Ζαχαροπλαστείο Μήλο, ο χορηγός μας, με καταστήματα σε Άγιο Νικόλαο και Νεάπολη. Ζαχαροπλαστεία Μήλο, υγεία σου που αγαπάμε. Και απόψε κοντά μας.

Για θα πάμε σε Afro House, Παύλα Melodic House, και τα δύο είδη συνδυάζονται στο κομμάτι το A Heart to Share από τον DJ Falberg, κυκλοφορίας Μάρτιο 2024, όχι τόσο φρέσκο, διετίας, και αυτό φρέσκο, έτσι με βαθύ μπάσο, μελωδίες, αυτό το ταξιδιάρικο που λέγαμε και πριν, το συναντάμε και εδώ.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ιδρύμα.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
10: Ξανά μαζί λοιπόν εδώ στο ηλεκτρόφωνο, στο Λατό FM και τους 103,3. Πολλές μουσικές καλησπέρες από τον Νίκο Γουρό που είναι στα μικρόφωνα και επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Πάμε λοιπόν και απόψε, Τετάρτη 1 Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους και όλες. Τη δική μας όμορφη έτσι βόλτα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στους αθέατους αλλά θαυμαστούς κόσμους της μουσικής και δι της ηλεκτρομουσικής, melodic house και techno που ακούμε, Afro House που ακούσαμε, progressive ήχους γενικά, τραγούδια που μας ταξιδεύουν έτσι στο καλοκαίρι. Γιατί μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι, σιγά σιγά σφίγγουν και οι ζέστες, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, καιρός να ανέβουμε και κάπως σιγά σιγά. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν στον ίδιο μουσικό ρυθμό με radio edit από Exotica τώρα, κομματάκι και αυτό έτσι organic house θα λέγαμε πιο πολύ, ηλεκτρονικό κομματάκι, κυκλοφορίας και αυτό 2024. Πάμε να μπούμε στο groove.

προηγούμενο κομμάτι, βέβαια, μουσική γέφυρα, intro θα λέγαμε, για το αυτό που ακούμε τώρα, Melodic House και τέκνο σκηνή, από το Save Me, Anima, Cajun και Poppy Bugs Pop εδώ. Αύγουστος 2023 κυκλοφορία, χαρακτηριστικός ο ήχος, αυτό που λέμε Melodic House και τέκνο. Oh.

Συνεχίζουμε δυναμικά λοιπόν και να πούμε στο σημείο αυτό ότι και απόψε εδώ στο ηλεκτρόφωνο κοντά μας και στο Λατό FM είναι ο χορηγός μας, ζαχαροπλαστείο Μήλο με καταστήματα σε Άγιο Νικόλαο και Νεάπολη. Ζαχαροπλαστεία Μήλο, η γεύση που αγαπάμε. Είναι κοντά μας ο χορηγός μας και προσφέρει σε εσάς την εκπομπή που ακούτε, η οποία ξαναλέμε και απόψε είναι με καλοκαιρινή έτσι διάθεση και το groove που ακούμε, Melodic House, Afro House, συνεχίζουμε τώρα πάνω κάτω στο ίδιο έτσι μουσικό, στον ίδιο μουσικό ρυθμό, με Relax My Eyes, το remix από Σάντος, μια χορευτική θα λέγαμε deep έτσι εκδοχή του γνωστού κομματιού Relax My Eyes. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό.

Αυτό ήταν λοιπόν το Relax My Eyes στο μουσικό έτσι μονοπάτι που περιδιαβαίνουμε και απόψε εδώ στο Λατό FM και στο ηλεκτρόφωνο και συνεχίζουμε στα ίδια, πιο δυνατά ακόμη, με μουσική γέφυρα το κομμάτι που ακούσαμε, με Samaritan, το Extended Mix από Anore, Progressive House εδώ, με έτσι αργή εξέλιξη, πολύ ατμοσφαιρικό κομμάτι, κορυφώνεται σιγά σιγά. Πάμε πιο παλιά εδώ ίσως, στα προ-πλατφορμών μουσικά πράγματα. Δηλαδή και το κομμάτι είναι Μάρτιο του 23 που κυκλοφόρησε η αρχική έτσι εκδοχή του κομματιού, και αυτό είναι Δεκέμβριο του 23 το remix, το extended remix που θα ακούσουμε. Θυμίζει λίγο προηγούμενη δεκαετία, εκεί 2010-2020 δεκαετία, με το πιο έτσι αυθεντικό αυτό techno house, melodic house style, χωρίς το τυποποιημένο των πλατφορμών του σήμερα. Το έχουμε ξανασχολιάσει ότι έχουν αλλάξει αυτά όσο περνά ο καιρός. Πάμε να τα ακούσουμε, θα καταλάβετε γιατί λέμε. Samaritan, το Extended Mix από Anore.

Αυτό ήταν το Σαμάριταν που λέγαμε και συνεχίζουμε τώρα με το τελευταίο μας κομμάτι για απόψε εδώ στο Λατο FM και στο ηλεκτρόφωνο. Για τα καλά θα ελεκτριστούμε τώρα με το κομμάτι το Υπνότικα, το Radio Edit από Λίνικ και Νίλ Ρίχτερ, τους παραγωγούς. Μόνο υπνοτικό δεν είναι βέβαια, το πιο δυνατό μακράν της αποψινής εκπομπής, κομματάκι. Κινείται θα λέγαμε ανάμεσα σε melodic house με progressive house στοιχεία, πολύ ατμοσφαιρικό και αυτό και ταξιδιάρικο, όπως ήταν και το προηγούμενο νομίζω, το ακούσαμε. Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε. Κομμάτι το πιο παλιό εισαγωγικά τώρα, Μάιο 2020 είναι, αλλά εξαετίας σε σχέση με τα άλλα που είναι διετίες, τριετίες, το πιο παλιό που θα ακούσουμε για απόψε τελευταίο μας εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Πάμε να δούμε τι λέμε.

0: Αυτό ήταν το Hypnotica από Linick και Neil Richter. Πολύ δυνατό, νομίζω, το κατάλληλο κομμάτι για να κλείσουμε και την απόψινή εκπομπή μας εδώ, στο Λατό FM, από το ηλεκτρόφωνο λοιπόν. Να ευχηθούμε καλό βράδυ, να πούμε ότι και τις επόμενες εκπομπές που μας μένουν, που είναι τρεις ακόμη, του Ιουλίου δηλαδή, πριν σταματήσουμε για καλοκαίρι, θα κινηθούμε πάνω κάτω στο ίδιο έτσι μουσικό μονοπάτι. Είπαμε, καλοκαίρι έχει έρθει, ζέστες έχουν ανάψει, θυμίζει πραγματικά καλοκαίρι η φάση, τα λέγαμε πλέον, και νομίζω το σηκώνει κιόλας το συγκεκριμένο μουσικό έτσι αποτύπωμα να μας μένει. Τα βράδια μας ανεβαίνουμε λίγο τουλάχιστον μέσα σε μια γενικότερα όχι και τόσο χαρούμενη ατμόσφαιρα, από τα νέα που διαβάζουμε κάθε μέρα και τοπικά και υπερτοπικά και πανελλαδικά και παγκόσμια δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι και τόσο θετικές ειδήσεις, δεν είναι τόσο καλή η διάθεσή μας. Πρέπει και να ανεβαίνουμε κάπου κάπου, ειδικά τώρα την εποχή που βρισκόμαστε. Να πούμε και απόψε ευχαριστώ στο Μήλο, το Ζαχαροπλαστείο, ο χορηγός μας, και σας προσέφερε την εκπομπή Ζαχαροπλαστεία Μήλο με καταστήματα σε Άγιο Νικόλαο και Νεάπολη. Κλείνουμε λοιπόν για απόψε. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ελπίζουμε να σας κάναμε καλή παρέα. Τα λέμε το καλό την επόμενη Τετάρτη εδώ στο ηλεκτρόφωνο, από τον Νίκο Σγουρό που ήταν στο μικρόφωνο, την επιμέλεια, την παρουσίαση της εκπομπής. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Μέχρι την άλλη Τετάρτη, να αγαπάτε, να χαμογελάτε και να ακούτε ραδιόφωνο μουσικές. Καληνύχτες.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο iengrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Όλη η ζωή μας δυο γαρδένιες που τις παγώνει η βροχή. Κι ήρθαν οι υπηρέτες της σιωπής. Τις πόρτες που είχαμε ανοιχτά τις κλείσαμε. Και χάθηκε τόση αγάπη

τα τρένα που δεν έχουν σταθμούς. Μας πήραν όλους τους καημούς και φύγανε. Και εμείς κοιτάμε, όλο κοιτάμε.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιερά Πέτρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιερά Πέτρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδωμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: σας.
1: Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3. Ενημερώνει. Ψυχαγωγή.